0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Bilibisiti, siro bisibibilil. Bisililiti, siro bilisibiti. Ay, shana!

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύεις. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on. I get no rest.

0: Αλφα Radio 989.
1: Hey. Now just get in and close the door.

0: Αλφα Radio 989. Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
1: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr κάθετος

0: Δεν είναι Κυριακή, δεν είναι Σάββατο. Αν ακούτε αυτή τη γνώριμη μουσικούλα και αυτή τη γνώριμη φωνούλα, όχι, όχι, δεν είναι. Είναι Δευτέρα, είναι το Αγίου Πνεύματος. Είμαστε σήμερα εκτάκτως εδώ μαζί σας 8 με 10 το πρωί. Απέναντί μου έχω το σταμάτι του Γκερλούτσο που φοράει ένα μπορδοδο κόκκινο. Double, τι λέει εκεί, δεν βλέπω. Double, trouble. Κάτι σχετικό και θα είμαστε παρά και θα συζητήσουμε όλα όσα μας αφορούν, μας ενδιαφέρουν, θα σχολιάσουμε, θα μπόλικα, πολλά πολλά και διάφορα. Έχετε φύγει όλοι, δεν έχει μείνει άνθρωπος, αυτό από τη μία έχει τα καλά του για όσους έχουν μείνει πίσω, δηλαδή πρέπει να ήρθα στο τέταρτο, να ξέρετε, ενώ δηλαδή σκέψου τώρα ποια μέρα καθημερινή έχεις φύγει από το κέντρο για να έρθεις εδώ στην Κάτω Κηφισιά και να έχεις και ένα τέταρτο, τέτοια ώρα, δηλαδή πρέπει να είναι ρεκόρ, επί COVID. Τα κάναμε αυτά, να ξέρεις, που ερχόμασταν επάνω και μπορούσαμε να μετακινηθούμε εμείς γιατί είχαμε τη δουλειά. Διαφορετικά δεν υπήρχε περίπτωση, θέλεις τουλάχιστον, δεν ξέρω πόση ώρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, θα σχολιάσουμε, θα συζητήσουμε, θα τα πούμε, να μας στείλετε μηνύματα, να μας στείλετε τις καλημέρες σας. Έχει κολλήσει αυτό το Viber, δεν ξεκολλάει, τι του έχει πάθει εδώ. Ούτε το, όπως το λένε, το ποντίκι, ούτε η γάτα. Χορεύει η γάτα, χορεύει και το ποντίκι, χορεύουν όλα. Κωστάκι μου, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Δεν κουνιέται αυτό εσύ στα μάτια, δεν κάνει τίποτα, δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θα τη βγάλουμε και χωρίς. Θα δούμε τον άλλον υπολογιστή. 6-9-47-9-89-9-89 είναι ο ρυθμός του Viber. Άμα καταφέρουμε να συνδεθούμε. Κάτι έχει πάει το Viber τελευταία, μου κάνει κόλπα. onerpapakialfaradio989.gr είναι το email μας και μας ακούτε ζωντανά στο www.alfaradio989.gr και στο τηλεφωνικό μας κέντρο που είναι το 2 Sabotage, ναι, με την version τη γαλλική. 212-212-48-00. Αυτά. Πού είστε, σε ποια παραλία λιάζεστε. Εν τω μεταξύ, ωραίος και ο καιρός, επιτέλους. Είναι δροσούλα έξω, κάνει και τη ζεστούλα του και επίσης έχω καιρό να βγω και έναν ημέρα. Τέτοια ώρα, δηλαδή είναι μέρα. Βέβαια, μέρα ήταν και χθες, 6 ώρα πάλι. Αλλά που ήρθαμε, ξημερώνει νωρίτερα πια. Αλλά έχει την ομορφιά του το να ξημερώνει. Και κάθε μέρα που ξημερώνει είναι ένα δώρο, να ξέρετε. Ό,τι και να αντιμετωπίζουμε. Κόκκινες γραμμές στο ΝΑΤΟ από την Ελλάδα για την Τουρκία. Ξεκινάω με τα σκληρά. Θέλετε να πάμε από εκεί. Κρίσιμη σύνοδος, 7 και 8 Ιουλίου θα έχουμε στην Άγκυρα. Η Αθήνα έχει στόχο να προβάλλει τον κρίσιμο ρόλο των διευκολύνσεων που παρέχει στις ΗΠΑ, να τονίσει τον παραλογισμό του κάζους Μπέλη και να κάνει σαφές πως η Τουρκία δεν μπορεί να μετάσχει στην ευρωπαϊκή άμυνα αν συνεχίσει την επιθετική της στάση. Βεβαίως. Καλημέρα από Καπανδρίτη, μου στέλνετε εδώ. Περιμένετε να το πας και καταφέρω να το συνδέσω. Δευτερόλεπτο, περιμένετε. Τα φτιάξω όλα. Εδώ, όλα μαζί μπορούμε. Δουλεύει, δεν δουλεύει. Να το, ξεκόλλησε. Ξεκόλλησε. Όχι. Είναι θέμα ποντικού τελικά στα μάτια, να ξέρεις. Καλημέρα από τον Καπανδρίτη με άραμα Σαββάτου, μου λέει εδώ ο Γιάννης. Καλημέρα, Σαμποτάζ. Σήμερα είναι το Αγίου Πνεύματος. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Καλημέρα στη φίλη μου την Όλγα, όπου επίσης μας λέει εδώ το Άγιο Πνεύμα να φωτίζει το δρόμο τη ζωή σας και να σας χαρίζει χρόνια γεμάτα υγεία, αγάπη, αλήθεια και φως. Τι να κάνει κι αυτό, προσπαθεί. Το θέμα είναι τι να κάνουμε κι εμείς, πώς και να το βοηθήσουμε. Αυτά εδώ είναι καρπούζια. Αχού. Αυτό είναι η δίαιτα του καρπουζιού. Τώρα στα πάντα και μετά τόσο ένα καρπούζι. Δεν συνδέεται αυτό. Ενώ αυτό συνδέεται. Τελειώσαν οι μπαταρίες. Δεν έχω μπαταρία. Είμαι ξεφόρτιστη. Είμαι εγώ ξεφόρτιστη. Είναι ο χαρακτήρας μου για να είναι ξεφόρτιστος. Δεν κουνάει αυτό. Θες να βάλουμε ένα τραγούδι και να τα βρούμε. Δεν πειράζει. Ας μην κουνάει. Έχω εδώ το κουμπάκι, το χεράκι. Όλα γίνονται. Όρεξη να έχει στα μπάτη μου. Γιατί δεν γιορτάζει το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος κάπου σε κάποια παραλία πίνοντας καϊπυρίνιες. Και η καϊπυρίνια, τι είναι αυτό τώρα, το έχεις πιει ποτέ, πίνεται αυτό, είναι της μοδός, όχι, εμείς πίνουμε τι πίνουμε, τσιπουρά, ναι, ωραία, εμείς πίνουμε αναψυκτικά, έχουμε και να σας πω και για τα μυστικά, έχουμε εδώ στον όροφο ένα μηχάνημα, όπου έχει διάφορα προϊόντα για να μπορέσεις, ξέρω εγώ, είναι Σαββατοκύριακο και δεν είναι ανοιχτά το καφέ ή κάποιες ώρες άλλες που μπορεί να θέλουμε και να είμαστε εδώ, να πηγαίνουμε να παίρνουμε διάφορα. Πάμε σαν σάντουιτς, αναψυκτικά, έχει και κάτι καφέδες αυτά τα. Οι άνθρωποι εδώ και λίγο καιρό δεν παίρνουν κάποια συγκεκριμένα αναψυκτικά που πίνω εγώ. Είναι συγκεκριμένο όμως. Ο ημονικός ο άνθρωπος είναι μονικός σε όλα του. Τους πετυχαίνω τώρα το πρωί, λέω δεν έχετε. Τι γίνεται, γιατί δεν βάζετε. Του το άμαξα από του ανθρώπου. Θα βάζουν από εδώ και πέρα. Οπότε χάρηκα και γι' αυτό. Αυτό το καρπούζι, Κώστα μου, δεν είναι η εποχή του όμω ακόμα. Δηλαδή, δεν είναι τώρα. Τι κάνει εκεί, πα και κάνει κάτι άλλο. Θε να βάλουμε ένα τραγουδάκι πρώτα. Να μπούμε σιγά-σιγά στο κλίμα, να τα δούμε όλα αναλυτικά. Ή δεν θε. Τι έχετε πάθει εντωμεταξύ, γίνεται ο χαμό. Μου έχετε στείλει και εγώ δεν ξέρω πόσα μηνύματα για τις δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων, του κύριου Δούκα, σχετικά με το να συμπορευτεί η Ελλάδα. Εγώ με τόσο light είμαι ήδη φωτισμένη, μου λέει ακόμα. Ωραίο είναι αυτό, δεν το είχα σκεφτεί. Λες γι' αυτό να είμαι φωτισμένη, υπεφωτισμένη, να φταίει αυτό. Κανείς δεν ξέρει. Μπα, δεν νομίζω. Είναι γενετής το πρόβλημα, Κώστα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χτυπούν ξανά το Ιράν μετά την κατάρριψη μερικών ντρόουν. Σιρήνες συναγερμού στο Κουβέιτ. Όπως καταλαβαίνετε, δεν βλέπω στα μετά πόλεμο. Τι θες, το θες. Πάρε το. Φέρε το. Δεν πήγε καλά το τραγούδι. Θες εσύ το πάρε το. Θα μου βάλεις ένα τραγούδι να ακούσω. Ή θα βάλεις εκεί μπαταρίες στο ποντίκι. Τι θες να κάνουμε πρωί-πρωί. Λοιπόν. Είπαμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χτυπούν ξανά το Ιράν μετά την κατάρριψη αμερικανικού ντρόουν. Σιρήνες συναγερμού είναι στο Κουβέιτ, εξαπέλυσαν επιθέσεις σε ιρανικά ραντάρ και σε σημεία διοίκησης και ελέγχου ντρόουν στο Γκορούκ και στο νησί Κέσμ του Ιράν το Σαββατοκύριακο. Αυτό ανακοίνωσε χθες το βράδυ η Αμερικάνικη Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή. Τα πλήγματα έγιναν σε απάντηση σε επιθετικές ιρανικές ενέργειες που περιελάμβαναν την κατάρριψη ενός αμερικάνικου ντρόουν MQ-1. Δεν το ξέρω τι μάρκα είναι, αλλά εντάξει. Που επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα. Από την πλευρά τους, η φρουρή της Επανάστασης, κάθε φορά που βλέπω η φρουρή της Επανάστασης, θυμάμαι τους φρουρούς της Αχαΐας. Το έχεις δει το σύριαλ, με την Μιντενίση. Είμαι τόσο γριά εγώ. Ένας που μου στείλε μήνυμα χθες στο WhatsApp και μου λέει, στο Messenger, στο TikTok και μου λέει, θεία καλό τρίμερο, θιάφη του λέω. Είναι δυνατόν να με πει εμένα θεία ρε εσύ στα μάτι. Είμαι θεία. Πες αλήθεια, αλλά πες ελεύθερα τη γνώμη σου.
1: Όχι.
0: Γιατί το είπε, πιστεύεις. Θιεύω. Έχω γίνει ιδιοτροπή. Ναι. Δεν δουλεύει το ποντίκι. Βάλα τραγούδι. Δεν πειράζει. Παντρεύτηκε η Ντουα Λίπα. Την είδες την Ντουα Λίπα, νύφη. Εσύ, τι ωραία γυναίκα είναι η Ντουα Λίπα. Τι θεά. Τι ωραίο νηφικό του οίκου Σιαπαρέλη. Άμα ξαναπαντρευτώ, και εγώ Σιαπαρέλη θέλω να φορέσω. Μου λείπουνε βέβαια τα εκατομμύρια της Ντουα Λίπα και το κορμί της Ντουα Λίπα. Αλλά δεν πειράζει. Γιατί. Πάμε, βάλουμε τραγούδι. Άτε, πάμε.

μου λέει ο Κώστας, έλεος βαδιά μου, έφυγε κι άλλο γάμο θα κάνεις. Το έχει το όνομα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα σας είπα στην αρχή. Σας είπα στην αρχή της εκπομπής. Καλό μήνα. Ότι μπήκαμε στον Ιούνιο, το κατάλαβες. Έχεις καταλάβει ότι έχουμε 1η Ιουνίου, εσύ σταματή. Το έχεις καταλάβει. Καλά, εσύ είσαι και ευφύης άνθρωπος, επειδή και τα καταλαβαίνεις αυτά με την πρώτη. Αλλά μπήκαμε στον Ιούνιο. Καλά να είμαστε. Καλό μήνα λοιπόν σε όλους. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Σάκη. Αυτό να το δει ο λάμπου το σκιτσάκι. Σάκη, δεν θα σου ξαναμιλήσει ποτέ. Τι είναι αυτό, καλημέρα στη φίλη μου την Ελευθερία. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Πραγματικά καλό καλοκαίρι. Πραγματικά να έχουμε ένα όμορφο καλοκαίρι χωρίς φωτιές να κλείσει το φέρι. Κοίτα, αυτός είναι ο μόνος λόγος για να. Όχι μόνος, έχω κι άλλους. Αλλά από τους βασικούς λόγους. Αυτό το φεγγάρι το υπέροχο, το χθεσινό, το μπλε σελήνη, πώς τη λέγανε, μπλε φεγγάρι, μπλε ουρανός, δεν ξέρω κι εγώ τι. Τι ωραία. Ωραίο το φεγγάρι. Φεγγάρι, καράβι το φεγγάρι, το θυμάστε το τραγούδι με τους ψήθιους καρδιάς. Στο σώμα κύλησε, είδες άμα έχεις μουσική παιδεία. Βρίσκεις ένα τραγούδι, το συνδυάζει με διάφορα. Λοιπόν, ο καιρός. Να σας πω τον καιρό, να ξεκινήσουμε από αυτά. Ποδαρικό με καλοκαιρινές θερμοκρασίες κάνει ο Ιούνιος. Έχει καλοκαιρινή διάθεση λοιπόν ο Ιούνιος. Είναι έθριος ο καιρός την πρώτη μέρα του καλοκαιριού. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα πελάγη δυτικών διευθύνσεων. Μέχρι και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, αμήν, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός στην Αττική. Σταμάτη, δεν πρόκειται να δουλέψει, μην μπεδεύεσαι τσάμπα. Άσε, θα το βγάλουμε αλλιώς σήμερα. Ε, δουλεύει. Τι κάνει, τι λες. Να μιλάω εγώ, μάλιστα. Γενικά έθριο. Μπορώ να μιλάω μέχρι αύριο, δεν έχω πρόβλημα. Γενικά έθριο θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και το μεσημέρι απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, και αυτό είναι το σημαντικό, θα κοιμαθεί από 17 μέχρι και 30 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο θα είναι και στη Θεσσαλονίκη, αλλά εκεί θα είναι 16 με 31 βαθμούς. Στη Μακεδονία και στη Θράκη, γενικά θα είναι έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, γιατί είναι και βοράς, όπως καταλαβαίνετε. Η Πελοπόννησος, τα μέρη μου, τα νησιά του Ιωνίου, θα έχει, μέχρι και 32 θα φτάσει. Η Κυκλάδες θα έχει ένα 28, το ανώτετο και το ανώτερο. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και το Δωδεκάνησα επίσης 18 με 29. Μια χαρά καλοκαιράκι. Τριαντάρια, όπως βλέπετε. Ο καιρός την Τρίτη ανεβαίνει η θερμοκρασία. Όλο η θερμοκρασία δωματίου θα ανεβαίνει. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα κεντρικά και τα βόρεια θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Θα φυσάει λίγο δηλαδή την Τρίτη, άμα βγείτε στα πελάγη, να ξέρετε. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34. Εμείς οι καλοκαιράκηδες ζητοκραυγάζουμε, να ξέρετε. Το ίδιο θα είναι και την Τετάρτη. Θα έχει πάλι μποφοράκια λίγα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Λίγο προς την Πέμπτη θα έχει μια μικρή πτώση. Θα φυσάει όμως, ανεβαίνουν τα μποφόρια. Και συνεχίζουμε Παρασκευή το ίδιο, λιγάκι, πολύ λίγο πτώση. Δηλαδή Τρίτη, Τετάρτη, καλοκαίρι. Άμα μπορείτε να πάρετε άδεια από τη σημαία εσείς που φύγατε για το τρίμερο και να μένετε μέχρι Τετάρτη, μείνετε. Ωραία τα λέω, ε. Ωραία συμβουλές δίνω στον κόσμο. Φτούξε Ελευθερία με τα viral video. Μάλιστα, καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα. Τι μου λέει εδώ. Κάτσε Νικόλα, γιατί δεν βλέπω. Ποιος έφαγε την μπανάνα από το αριστούργημα του Κατελάν, αν έμαθα κάτι. Η αλήθεια είναι πως δεν έμαθα. Παρ' όλα αυτά, όταν παιδί μου φτιάχνεις ένα έργο. Και όπως και το κάνουμε, χρησιμοποιείς προϊόντα, πώς το λένε, τα οποία έχουν και μια συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, όπως καταλαβαίνετε. Το πιο πιθανό είναι να, εντάξει, κάπως να μην πάει καλά αυτό. Απ' την άλλη, πολύ θαυμάζω τους ανθρώπους, να ξέρετε. Θα ήθελα πάρα πολύ. Ναι, ωραίο, ωραίο, ωραίο είναι αυτό. Ωραίο το κόνσεπτ. Αν δουλεύει το ποντίκι. Δουλεύει το ποντίκι, βρε, σταμάτη, όλα τα φτιάχνεις.
Συγχαρητήρια στα μάτια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δουλεύει και το ποντίκι, μπορώ να βλέπω και τα μηνύματά σας. Εν τω μεταξύ, Σάκη,

0: Καλημέρα στον Βασίλη, καλημέρα στην Αθηνά. Τελικά ποιος έφαγε την μπανάνα, δεν ξέρω. Εξαφανίστηκε ξανά. Κάτσε, θα το διαβάσω την είδηση. Εξαφανίστηκε ξανά, μήπως την αλλάζει κατά διαστήματα ο ίδιος μόνος του. Οριμάζει η μπανάνα. Μην είναι και γίνει και αυτό το μαύρο, το κατάμαυρο. Δεν την αλλάζει την μπανάνα στο έργο. Βάζει την ίδια μπανάνα μόνιμα. Αν είναι να φτιάξω κι εγώ ένα τέτοιο έργο, να βάζω φράουλα. Όχι. Θα πατσουριάσει η φράουλα, γιατί πιο γρήγορα. Νιανιά. Τι να βάλω, ένα. Πώς τα λένε αυτά που είναι σκληρό απ' έξω. Το μάγκο, όχι. Ποιο είναι το ακτινίδιο. Ποιο είναι αυτό, ο ανανάς. Α, βρήκα. Θα φτιάξω κι εγώ ένα έργο, Νικόλα. Και θα βάλω τον ανανά. Με άλλο χρώμα. Αυτό έλεγαν ότι. Ότι τους εικαστικούς με τις περίεργες ιδέες τους θαυμάζω. Μπορεί να πάει να το πουλήσω κι εγώ μετά 15 εκατομμύρια. Μήνυση κατέθεσε το μουσείο. Λοιπόν, περιμένετε. Άφαντο είναι για άλλη μια φορά το εμβληματικό. Αχάθηκε ολόκληρο το έργο. Ή μόνο η μπανάνα. Κάτσε, σηκώστε, Νικόλα, γιατί αυτό είναι εδώ σημαντική είδηση. Να την ξεκινήσουμε, να την πιάσουμε μαζί. Λοιπόν, άφαντο είναι για άλλη μια φορά το εμβληματικό έργο τέχνης του Μαουρίτσιο Κατελάν, Comedian, που παρουσιάζει μια μπανάνα κολλημένη στον τοίχο με μονοτική ταινία. Να ξέρεις, το θυμάμαι αυτό. Ήμασταν πριν από χρόνια στην τηλεόραση επάνω. Πρέπει να ήταν ο Λάμπρου που έκανε με τη Άνια την Τζίμα που κάνανε εκπομπή. Είχαμε ένα μπίνακα, βάζαμε και μια μπανάνα, την κολλάγαμε. Λέγαμε και εμείς τα ίδια κάνουμε. Ήταν τότε πολύ της μοδός. Το κέντρο Πομπιντού Μετς στην Ανατολή. Μετς δεν είναι το Μετς εδώ, είναι στη Γαλλία, να ξέρετε. Όπου εκτίθεται το έργο, ανακοίνωσε σήμερα ότι υπέβαλε μήνυση κατά γνώστων. Τον περασμένο Ιούλιο, ένας επισκέπτης κατέβασε την μπανάνα και την έφαγε. Η νέα κλοπή διαπιστώθηκε από ένα φύλακα του μουσείου. Μολονότι, να το αντικαθίσταται κάθε τρεις μέρες η μπανάνα και η αξία του έργου βασίζεται στο πιστοποιητικό αυθεντικότητας και το πρωτόκολλο της παρουσίασής του, το μουσείο καταδίκασε την πράξη αυτή που θεωρείται προσβλητική για τα εκτιθέμενα έργα. Το έργο Comedian δημιουργήθηκε το 19, αν πείτε εμένα, το θυμάμαι. Και διερευνά την έννοια της τέχνης και της αξίας της. Παρουσιάζεται στο κέντρο Πομπιντού, πάμε πάλι, Πομπιντού Μετς, στο πλαίσιο της έκθεσης Κυριακή Χωρίς Τέλος, που φιλοξενείται στο μουσείο από το Μάιο του 25 και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 27. Τον Ιούλιο που μας πέρασε, είχε βρεθεί και ένας άνθρωπος ο οποίος δήλωνε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης ότι εκείνος έφαγε την μπανάνα και το μουσείο δεν κατέθεσε μήνυση. Αυτή τη φορά όμως η δικαστική οδός ήταν μονόδρομος, επειδή ο δράστης παραμένει άγνωστος και δεν είναι δυνατός ο διάλογος μαζί του. Επιπλέον, είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο και πλέον τίθεται θέμα σεβασμού στο έργο. Ναι. Όταν η μπανάνα εκτέθηκε για πρώτη φορά, ένας άλλος καλλιτέχνης την έφαγε επίσης. Υπέροχο είναι αυτό με την μπανάνα, να ξέρεις, Νικόλα, πεθαίνω. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την τιμή του έργου που έφτανε τότε τα 120.000 δολάρια. Πού έχει φτάσει η τιμή της μπανάνας? Πολύ ψηλά. Δύο χρόνια αργότερα, τον Νοέμβριο του 2021, ένα από τα τρία αντίτυπα, έχει τρία αντίτυπα φτιάξει με τρεις διαφορετικές μπανάνες, πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 5,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Εσύ σταμάτη. Τώρα σοβαρά. Γιατί δεν έχω φτιάξει το έργο με τον ανανά ακόμα, που δεν θα χαλάσει κιόλας. Αγοραστής του είναι ο Justin Sun, ο ιδρυτής της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων Tron. Λίγες μέρες αργότερα την έφαγε ο ίδιος ο επιχειρηματίας ενώπιον δεκάδων δημοσιογράφων. Είναι πολύ καλύτερη από τις άλλες μπανάνες, δήλωσε, αφού κατάπιε και την τελευταία μπουκιά της χρυσής μπανάνας. Νικόλα, ξεκινάει μια νέα καριέρα της εικαστικού. Κάθε μέρα θα βάζω από ένα φρούτο στον πίνακα. Θες διάλειμμα, τι θέλεις, διάλειμμα. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
3: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco,

0: μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
2: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
1: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
0: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει αιμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μισή ποσοστιαία μονάδα αναμένεται να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές από 1η-1η του 27, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης, ελάφρυνση που θα συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης και των μισθών. Οι ευεργετικές συνέπειες του μέτρου θα αντισταθμίσουν την απώλεια εσόδων του ΕΦΚΑ, που υπολογίζεται σε 220 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η απώλεια θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό με το σκεπτικό ότι τα έσοδα του ΕΦΚΑ και φέτος εμφανίζουν αύξηση λόγω της αύξησης του κατώτατου και των μέσων μισθών καθώς και της απασχόλησης. Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξηση του κατώτατου μισθού, οι ασφαλιστές αποδοχές αυξάνονται κατά προσέγγιση κατά 244 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση, με την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 4,5% να ισχύει από την 1η του Απρίλη και τα έσοδα του ΕΦΚΑ να ενισχυθούν περίπου κατά 630 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που καλύπτει πλήρως το κόστος της μείωσης των εισφορών. Μια άλλη πηγή εσόδων που έχει εκπλήξει το οικονομικό επιτελείο είναι οι εισφορές και ο πόρος 10% που καταβάλουν οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, οι οποίοι βάσει των δηλώσεων της εργασίας τους στην ειδική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ έχουν ξεπεράσει τις 300.000. Σε κάθε περίπτωση, το οικονομικό επιτελείο ζυγίζει το δημοσιονομικό κόστος για μια πιο γενναία παρέμβαση από τη μείωση της μισής μονάδας, αλλά προς το παρόν αυτό το σενάριο δεν έχει προχωρήσει. Τώρα βέβαια αντιλαμβάνεστε το γεγονός ότι όταν ένας συνταξιούχος συνεχίζει και δουλεύει, απ' τη μία βεβαίως είναι το γεγονός ότι είναι ενεργοί άνθρωποι και ενεργοί πολίτες, απ' την άλλη γιατί μπορεί και να μην βγαίνει μόνο με τη σύνταξη. Οπότε, δηλαδή δεν ξέρω αν αυτό μας εκπλήσει ή όχι, είναι κάτι θέμα από συζήτηση. Καλημέρα στην Αθηνά. Καλημέρα, καλημέρα. Μου λέει, λοιπόν, εχθές είχε ένα φεγγάρι απόψε που λέει και το τραγούδι, έχει πανσέλινο απόψε και είναι ωραία. Το φεγγάρι ανέτειλε περίπου στις 8:36 και θα παραμείνει ορατό, λέει αυτό, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας μέχρι και τα ξημερώματα της Δευτέρας. Αυτό ήταν χτες. Να ξέρεις. Ήταν ωραίο. Φαινόταν, έβλεπες εκεί την Ακρόπολη, έβλεπες και το φεγγάρι από πίσω. Το οποίο ήταν το μπλε φεγγάρι. Και φαινόταν πολύ ωραία και από το Σούνιο και από τον Άφυλλο και από άλλα σημεία πολύ ωραία. Ένα καθυλωτικό τοπίο λοιπόν δημιούργησε στο ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο η Πανσέλινος, που ανέτειλε επιβλητικά πάνω από το Αιγαίο, κλείνοντας με τον πιο ατμοσφαιρικό τρόπο την τελευταία ημέρα του Μαΐου. Η αυλαία αυτή του μπίνα συνοδεύτηκε από ένα ιδιαίτερο αστρονομικό φαινόμενο, καθώς ο ουρανός φιλοξένησε το περίφημο Blue Moon, το μπλε φεγγάρι. Το φεγγάρι ανέτειλε στις 8:36, έμεινε ορατό όπως είπαμε μέχρι τα ξημερώματα της 1ης Ιουνίου μέχρι τις 4, προσφέροντας ένα μοναδικό θέμα για όσους βρέθηκαν εκεί στο Σούνιο και έστρεψαν το βλέμμα τους στον ουρανό. Πολύ ωραίες εικόνες βλέπω εδώ και στο Ναύπλιο και σε διάφορα άλλα σημεία. Φεγγάρι είναι, από όποια κοιτάξεις, τον ουρανό να κοιτάξεις, θα το δεις. Θα είναι μεγάλο, ωραίο και φωτεινό. Θες να πάμε σε τραγούδι? Τι θες να πάμε, σε διάλειμμα? Τι θες να πάμε, σε τι από τα δύο? Σε διάλειμμα θες να πάμε? Θες να μιλήσουμε κι άλλο για το φεγγάρι? Θα πάμε στο φεγγάρι? Ε, θα πάμε στο φεγγάρι, πού θα πάμε? Στο διάλειμμα θα πάμε. Ωραία, άντε πάμε και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο η Έλλη Σπυροπούλου. Εκτάκτως σήμερα γιορτάζουμε την ημέρα του Αγίου Πνεύματος Παρεούλα. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 και πάμε να βάλουμε τραγούδι επιλογή της λατρεμένης Αφροδίτης Σιμίτη.
1: Αλφα Radio 989.

0: Πόσα χρόνια το ακούω αυτό το τραγούδι εσύ? Είναι λατρεμένο, αγαπημένο και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, τώρα θα σας ρίξω. Καλά είχαμε ξεκινήσει την ημέρα με γέλια και χώρους και μπανάνες. Τα ξημερώματα τη Δευτέρα στο Αγίου Πνεύματος στην Καλαμάτα, νεκρή εντοπίστηκε 39χρονη μέσα στο σπίτι της. Γυναικοκτονία φαίνεται να είναι, όπως μεταδίδει το Θάρρος News. Όλα έγιναν περίπου στις 2 τα ξημερώματα, όταν γείτονες, ακούγοντας φωνές, ειδοποίησαν τις αρχές. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα στην Καλαμάτα, όπου 41 έτους σύζυγός της άνοιξε την πόρτα και ήταν γεμάτο αίματα. Η 39χρονη σύζυγός του εντοπίστηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρά τους, όπως αναφέρει το Θάρρος News. Η γυναίκα φέρει πολλαπλά τραύματα, ενώ στο χέρι της φέρεται να κρατούσε μαχαίρι. Στο σημείο έφτασε και ο ιατροδικαστής που την εξέτασε. Έχουν 2 μικρά παιδιά, τα οποία μεταφέρθηκαν στην περιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας και το ΑΛΦΑΤΑΦ Καλαμάτας έχει αναλάβει την εξιχνίαση της υπόθεσης. Ξέρετε, με κάθε Σαββατοκύριακο. Αυτό που επειδή το ραντεβού μας είναι κάθε Σαββατοκύριακο εδώ το ραδιοφωνικό. Κάθε Σαββατοκύριακο λοιπόν, σας λέω για ατυχήματα και για δυστυχήματα που βλέπω και θλίβομαι. Καθημερινά πια όμως, βλέπω τέτοια περιστατικά. Δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, προσπαθούμε να δούμε το φαινόμενο και από άποψη, ξέρετε, κοινωνική. Δεν υπάρχουν λόγια για κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω ακριβώς. Με ποιο τρόπο αυτό το θλιβερό κοινωνικό φαινόμενο, γιατί πρόκειται για κοινωνικό φαινόμενο, δεν μπορεί να ακούς κάθε μέρα για μια γυναικοκτονία, για ένας άντρας ο οποίος σκοτώνει τη γυναίκα του, την πρώην γυναίκα του, την επόμενη γυναίκα του, την ίδια γυναίκα του. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Υπάρχει στο μυαλό μας ότι έλα μωρέ, εντάξει, ατιμωρησία. Δεύτερον, ότι ξέρετε κάτι, είναι κτήμα μου, τελείωσε, δεν φεύγει, εδώ θα μείνει. Και έχουμε φτάσει το 2026 και ακόμα δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Συνελήφθη λοιπόν ο 41χρονος, διαβάζω εδώ πέρα και στο πρώτο θέμα, και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Δίπλα στο θύμα βρέθηκε ένα μαχαίρι. Γείτονες άκουσαν φωνές. Αυτό είναι που ακούνε πάντα οι γείτονες φωνές και τελικά κατόπιν ερωτήσει το βλέπουμε. Καλημέρα σε όσους μπαίνουν στην παρέα μας τώρα και μου στέλνετε καλημέρες και καλό μήνα. Όταν ο μήνας ξεκινά με την απώλεια μιας γυναίκας, δεν είναι καλός. Πολλαπλά τραύματα. Μάλιστα. Μετέβηκε το δικαστή στο διαμέρισμα προκειμένου να εξετάσει τη σώρο και να συμβάλλει στη διαεύνηση των συνθήκων του θανάτου. Πιο πολύ απ' όλα, γιατί ξέρετε, τις επιλογές μας τις κάνουμε εμείς μόνοι μας για τον εαυτό μας. Κουτσά στραβά. Το αν βλέπουμε από την άλλη πλευρά κάποιες επιθετικές συμπεριφορές και δεν θέλουμε να τις καταλάβουμε, είναι επίσης μια ευθύνη δική μας. Υπάρχει όμως ταυτόχρονα και το άλλο κομμάτι, το οποίο κρύβεται κάποιος για χρόνια και ξαφνικά βγάζει έναν άλλον εαυτό, τον οποίο δεν τον έχεις φανταστεί. Και αυτό λοιπόν συμβαίνει. Μέσα σε όλα αυτά, αυτό το οποίο είναι το τραγικό στην όλη υπόθεση είναι τα 2 ανήλικα παιδιά, τα οποία ήταν εκεί στο χώρο, είδανε, έζησαν τις στιγμές αυτές, έζησαν την απώλεια της μητέρας τους από το χέρι του πατέρα τους, δηλαδή δεν ξέρω πώς διαχειρίζεται αυτό. Αλήθεια. Και με ψυχιατρική βοήθεια και με ψυχολογική βοήθεια δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα διαχειρίζεται. Θα μου πεις, εδώ δεν καταλαβαίνω και σκοτώνω άνθρωπο, θα κάτσω να ασχοληθώ για το να τι θα πούν τα παιδιά μου? Όχι, σαφέστατα, αλλά okay. Να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε, βάλε τα τραγούδι καλέ μου Σταματάκο και να επανέλθουμε σιγά σιγά να δούμε και περισσότερες πληροφορίες.
1: Αλφα Radio 989.

0: Σε πολύ λίγο θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό της γυναικοκτονίας, της νέας γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα, που βρέθηκε τώρα τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της και έχει συλληφθεί ήδη ο σύζυγός της. 39χρονη γυναίκα στην Καλαμάτα, με τις αρχές να συλλαμβάνουν το 41χρονο σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Όπως είπαμε, το περιστατικό εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα, ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού μετά έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ακούστηκαν φωνές, μετέχει μεταβεί άμεσα ο ιατροδικαστής κλπ. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλάζω θέμα. Από πού να πάω, να πάω στην Μέση Ανατολή, να πούμε ότι έχει πάλι ανάφλιξη. Να πούμε λοιπόν ότι την ώρα που η διπλωματία πασχίζει να δώσει μια λύση, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προχώρησαν στο βομβαρδισμό μέσα στο Σαββατοκύριακο ιρανικών θέσεων, κίνηση στην οποία απάντησε η Τεχεράνη εξαπολύοντας βαλιστικό πύραυλο κατά αμερικανικών θέσεων και παράλληλα σε κατάσταση συναγερμού. Έχει τεθεί από νωρίς σήμερα η αεράμινα του Κουβέιτ, με παίρνει τα σούλα εντωμεταξύ, την οποία την έχω πάρει κατά λάθος. Καθίστε, θα τις απαντήσω live. Τα σούλα, λάθος άνθρωπο, ήθελα να πάω. Συγγνώμη για το πρωινό, για το γυναικοκτονία. Πήγα να σε πάω και πήρα εσένα αντί να πάω τη Μαθαντονάκη. Καλημέρα, είμαι αέρα, σ' αγαπώ. Και μας ακούνε. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, η Τασούλα Παπα-Νικολάου στις επάλξεις, όπως βλέπετε το ραδιόφωνο και η τηλεόραση και του Α και του Σταρ. Σε λιγάκι θα επικοινωνήσουμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με αυτό το θέμα και για ποιο λόγο δεν μπορώ να το βρούμε το λόγο. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο πια, ξεκάθαρα. Είναι, και μάλιστα μάλλον έχει νομίζω αυξηθεί ακόμα περισσότερο μετά τον COVID. Κάτι συνέβη εκεί, κάπως εκεί. Δεν μου αρέσει η λέξη αλτάραμε, αλλά τα κρύβαμε κάτω από το χαλί νωρίτερα. Δεν θέλαμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει και βγήκαν όλα μαζεμένα. Είναι η οικονομική κρίση που έχει ακόμα περισσότερο ενισχύσει την οποιαδήποτε κατάσταση, η οποία βεβαίως αν δεν υπάρχει μέσα σου το εγκληματικό στοιχείο, δεν σκοτώνεις. Ή τουλάχιστον δεν σκοτώνεις αν δεν είναι σε φάση άμυνας. Έτσι, γιατί και αυτό είναι. Μπορεί να κινδυνεύσει τα παιδιά σου, εσύ, η ίδια η ζωή σου, είναι άλλο. Είναι άλλο αυτό και αλλιώς το κρίνει και το δικαστήριο. Και αλλιώς το κομμάτι το συγκεκριμένο που βλέπουμε συνεχώς τα τελευταία χρόνια, μία σκοτώνει τη σύζυγο ενώ κοιμότανε, μία σκοτώνει τη σύζυγο γιατί τον ήθελε να τον χωρίσει, μία δεν πάει άλλη στην αστυνομία, τα θυμάστε, και γυρνάει πίσω γιατί δεν της δίνουν και την ανάλογη βαρύτητα. Και υπάρχει μάλιστα, από ό,τι μου λέγανε τις προηγούμενες μέρες, μιας και είναι και ένα θέμα φοβερή συζήτηση αυτό για το μέλλον, μεγάλο χρονικό διάστημα στο οποίο πρέπει να γίνουν οι διαδικασίες για να μπορέσει να πάει μία γυναίκα σε μία δομή και να προφυλαχθεί αυτή και τα παιδιά. Δεν περνάει καιρός μέχρι να φτιάχνουν τα χαρτιά και όλα αυτά. Μου λέγανε. Δεν ξέρω το αν ισχύει. Αυτό θα το ψάξουμε και θα το δούμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Καλό μήνα μου λέει. Τι μου λες εδώ, Κώστα μου. Άσε την πάρλα και έλα εδώ. Ωραίο είναι αυτό. Κοίτα, και εκεί που θα έρθω πάλι πάρλα θα έχω. Οπότε. Αυτό το πακέτο το παίρνεις όλο μαζί. Δεν το γλιτώνεις. 9:15 το πήγε η ώρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πού είναι τα προϊόντα που θα μας έχει στείλει εδώ? Περιμένω λάδια. Τι είναι αυτά από πίσω? Καλημέρα, βρε Κωστάκη μου, να είσαι καλά. Περίμενε με, εύχομαι να προλάβω γιατί έχουμε και δουλειές. Λοιπόν, 9:15 είναι η ώρα. Πάμε με το καλό να κάνουμε το διαλυμά μας και επανερχόμαστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μποστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμονή.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Τι είναι αυτό, γραβιέρα, που μου έχει στείλει, τι είναι αυτό? Ρε Κώστα, δεν βλέπω. Τώρα να τα βλέπω σε φωτογραφία δεν μου κάνει κάτι. Τι λέω, παραδοσιακά προϊόντα Κρήτης ο Μήνος, οικογένεια Ταμπάκη. Κάνω και διαφήμιση. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους λοιπόν. Καλημέρα στον Άγγελο που έχει μπει τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα σε όσους μας στέλνουν εδώ πέρα μηνύματα. Καλημέρα στην Όλγα, καλημέρα στην Δήμητρα. Καλημέρα. Τι ωραία είναι αυτά που μου στέλνετε εδώ, καλημέρα. Και ωραίες και καλημέρες και φωτογραφίες και παραλίες και όλα μαζί. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Αυτό είχαμε. Φωτιές ανάβεις, φωτιές. Όχι αυτές οι κανονικές. Αυτές που θέλουμε να τις αποφύγουμε φέτος. Να τις αποφύγουμε, λέτε. Μακάρι να τις αποφύγουμε. Δεν έχω πολλές ελπίδες, αλλά εύχομαι να τις αποφύγουμε. Φωτιές λοιπόν άναψε ο αγαπητός. Α, είναι αέρα ο Θέμης ο Κανελόπουλος. Πώς να βγει σε εμάς όταν είναι αέρα αλλού κάτω στην Καλαμάτα. Δεν πειράζει. Θα βλέπετε. Κάνουμε live το ρεπορτάζ μαζί με εσάς. Μαζί με εσάς για να βλέπετε και πώς γίνεται και το ρεπορτάζ. Όχι ότι έχει και κάποια σημασία, αλλά για να ξέρετε. Καθίστε να το ρωτήσω τι ώρα τελειώνει για να μας δώσει το ρεπορτάζ κάτω στην Καλαμάτα. Λοιπόν, άναψε λοιπόν φωτιές μετά το σενάριο το οποίο είπε ο αγαπητός Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, για διάλογο και συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα είναι ένα κρίσιμο το πολιτικό συμβούλιο της Τετάρτης, με τις δημοσκοπήσεις να αναδιαμορφώνουν το πολιτικό σκηνικό και την κέντρο αριστερά να βρίσκεται σε φάση ανακατατάξεων. Οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα για διάλογο μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων προκαλούν νέο γύρο προβληματισμού στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Σκηνικό έντασης και εσωκομματικών συγκρούσεων λόγω των διαφορετικών απόψεων για την επόμενη μέρα των εκλογών φαίνεται ότι επανέρχεται στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή και το νέο γύρο δημοσκοπήσεων μετά από την ίδρυση των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Οι δηλώσεις λοιπόν του Χάρη Δούκα προμηνύουν έντονες αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό, μιας και παραπέμπουν στην πρόταση για μετεκλογική συνεργασία υπό προϋποθέσεις και με τον Αλέξη Τσίπρα. Παρότι ο πρώην Πρωθυπουργός έχει ήδη αποκλείσει το σενάριο συνεργασίας της Ελλάς με άλλα κόμματα. Επιπλέον, οι αναφορές του στελέχους αυτού του ΠΑΣΟΚ φύγουν και το ζήτημα για το πρόσωπο που θα αναλάβει σε αυτό το σενάριο την ηγεσία, δίνοντας αν χρειαστεί τη μάχη του δεύτερου γύρου και παίζοντας καθοριστικό ρόλο για τη συγκρότηση μιας προοδευτικής κυβέρνησης. Τι είναι αυτό εδώ πέρα, μου στέλνετε, τι είναι αυτός εδώ? Αρχικά ήταν κεφαλοτήρι το τυρί, μάλιστα. Δεύτερον, θα καθαρίσεις εσύ με το σερτάκι και μην με νοιάζει. Μα θέλω που είμαι εδώ. Δεν είμαι εδώ γιατί με έβαλε ο κύριος Τάκης με το ζόρι, μην ανησυχείς. Τον παρακαλώ. Να έχουμε, να ξέρετε. Λοιπόν, απαντά εδώ, λέτε εδώ για τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, ναι, βλέπω και τον Αντρέα, εντάξει. Καλημέρα αγαπημένα μου Θεμιστοκλή. Καλό μήνα με αγάπη και ευλογία σε όλους. Καλημέρα στη φίλη μου τη Μαρία. Καλημέρα, τι λέτε εδώ, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όσους έχουν μπει λοιπόν στην παρέα μας. Η ώρα είναι 9 παρά 10. Τι μου στέλνεις? Έχετε λυσάξει. Αφήστε το πέρα να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Δεν πειράζει. Ξέρετε, το να υπάρχει πολυφωνία δεν είναι κακό. Αρκεί αυτή η πολυφωνία να εκφράζει τον ελληνικό λαό. Τον εκφράζει η πολυφωνία? Αυτή είναι η δική μου ερώτηση. Γιατί okay, βγαίνουν κόμματα, ξεπετάγονται. Την εκφράζουν τα προηγούμενα, θα την εκφράσουν τα επόμενα, τα υπάρχοντα? Δεν ξέρω. Λοιπόν, βάλε τραγούδι γιατί είμαι αρχίσω και μιλάω γι' αυτά. Δεν θα τελειώσουμε ούτε στις 12. Αλφα Radio 989.

0: εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 9 παρά 5 στον Αλφαρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλης Πυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης Καλούτσος. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Συζητάμε, σχολιάζουμε, μιλάμε, λέμε εδώ πέρα διάφορα τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Η τελευταία είδηση την οποία βλέπουμε εδώ πέρα και η οποία εξελίσσεται είναι αυτό το. Ακόμα μία δολοφονία, γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Όπου έχει ένα 41χρονο σκοτώσει την 39χρονη γυναίκα του. Καλημέρα να πω στο Διονύση μας, καλημέρα να πω στο Μανώλη. Τι είναι αυτό εδώ? Αυτό είναι στο βλέπω τον πύργο του Άιφελ. Υπέροχα, υπέροχος φωτισμένος, μοναδικό, μοναδικό. Μπράβο, πολύ όμορφα. Ωραίες εικόνες. Λοιπόν, και η Ελλαδίτσα μας πανέμορφη όμως, γιατί ο οποίος είναι τυχερός και έχει φύγει και βρίσκεται σε μια ωραία παραλία τώρα σήμερα πρωί-πρωί που έχει και ωραία μέρα, είναι καλή ιδέα. Για όλους, αλλά και όσοι μείνουν εδώ θα χαρούν την Αθήνα και την ηρεμία της, να ξέρετε. Λοιπόν, με διαφορετικούς κανόνες λειτουργούν δημόσιος και ιδιωτικός τομέα σήμερα, μιας και είναι η ημέρα εορτασμού του Αγίου Πνεύματος, καθώς η συγκεκριμένη ημέρα δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο για όλους τους εργαζόμενους. Για τον ιδιωτικό τομέα, η ότι δεν αποτελεί γενική υποχρεωτική αργία, σημαντικός αριθμός δεν θα εργαστεί, καθώς αυτό προβλέπεται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς επιχειρήσεων ή πρακτικές που εφαρμόζονται διαχρονικά σε συγκεκριμένους κλάδους. Στο δημόσιο τομέα, αντίθετα, η ημέρα θεωρείται αργία, με αποτέλεσμα οι δημόσιες υπηρεσίες να παραμείνουν κλειστές και θα είναι κλειστές και οι τράπεζες, ενώ δεν θα λειτουργήσουν ούτε τα σχολεία ούτε τα φροντιστήρια. Από την άλλη πλευρά, η αγορά αναμένεται να κινηθεί σε φυσιολογικούς ρυθμούς στις πιο πολλές περιοχές της χώρας. Τα σούπερ μάρκετ προβλέπεται να λειτουργήσουν κανονικά, όπως και η πλειονότητα των εμπορικών καταστημάτων. Η ημέρα του Αγίου Πνεύματος δεν θεωρείται γενική υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα, γεγονός που σημαίνει ότι το λιανεμπόριο δεν επηρεάζεται σε πανελλαδικό επίπεδο. Τα σούπερ μάρκετ θα εξυπηρετούν το κοινό με το συνήθι προγραμματισμό τους, ενώ τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα θα ανοίξουν κανονικά. Σε κάποιες περιοχές, ωστόσο, ισχύουν ειδικές τοπικές ρυθμίσεις ή διατηρούνται έθιμα που διαφοροποιούν το καθεστώς λειτουργίας της αγοράς. Στη Θεσσαλία, για παράδειγμα, η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με τους εμπορικούς συλλόγους των 4 νομών, πρότεινε τη διατήρηση της αργίας, όπως συμβαίνει παραδοσιακά κάθε χρόνο. Παράλληλα, τοπική αργία εφαρμόζεται σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία αφορά συγκεκριμένα τα εμπορικά καταστήματα. Για το λόγο αυτό, οι καταναλωτές καλούνται να ενημερώνονται από τους κατατόπους εμπορικούς συλλόγους για το ωράριο που θα ισχύσει στην περιοχή τους. Για τροχαία δεν έλεγα νωρίτερα. Νάτα, βλέπετε. Λοιπόν, ένα σοβαρό τροχαίο είχαμε σήμερα νωρίς το πρωί στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Έγινε γύρω στις 6 το πρωί όταν ο οδηγός ΙΧ που κινείται επί της οδού Μοναστηρίου έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα. Μάλιστα, η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που στη συνέχεια το αυτοκίνητο που ήταν εν κινήσει ανετράπη στη μέση του δρόμου. Έχει εδώ και φωτογραφία που είναι, πώς το λένε, αναποδογυρισμένο. Συνέπεια του τροχαίου ήταν να τραυματιστεί ο οδηγός του ΙΧ που καρφώθηκε πάνω στα σταθμευμένα αυτοκίνητα. Ο τραυματίας διακομίστη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Αυτό γιατί άμα δεν πω και για ένα τροχαίο ένα Σαββατοκύριακο, μια Δευτέρα και του Αγίου Πνεύματος, δεν θα πάει καλά η μέρα. Προσέχετε λίγο στους δρόμους. Προσέχετε. Κρίμα είναι να χάνουμε τόσες ανθρώπινες ζωές και να μην έχουμε και πόλεμο. Το Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία, λέει ο Τραμπ, και αυτή θα είναι καλή για τις ΗΠΑ. Ναι, άντε όμως, ολιμερείς το χτίζουμε το βράδυ. Γκρεμίζεται άνοδος άνω του 2% του πετρελαίου μετά την κλιμάκωση των επιχειρήσεων του Ισραήλ στο Λίβανο και διπλό κίνδυνο βλέπει η Goldman Sachs. Αυτό θα το πω μετά το διάλειμμα, μιας και ανακαλύφθηκε νέο είδος εντόμου. Βεβαίως. Επίσης, δεν ξέρω αν τα έχετε δει, εγώ και τα έχω δει και τα έχω καταλάβει, έχουν βγει παγανιά τα κουνούπια. Βρέθηκα χθες στο Χαλάνδρο, όπως κατέβαινα, δεν έχει μείνει σημείο που να με έχει τσιμπήσει. Ήταν ένα εκεί, πρέπει να έχουμε προηγούμενα σε άλλη ζωή. Δεν ξέρω, κάτι είχε συμβεί, είχαμε τσακωθεί. Κάποια, κάτι δεν είναι φυσιολογικό, είναι όλο μου το χέρι καταδαγκωμένο. Και μου είπανε ότι δεν είναι μόνο το δικό μου χέρι, είναι και τα δικά σας τα χεράκια. Βγήκανε νωρίς τα κουνουπάκια. Έχουμε ραντίσει. Δεν ξέρω, αλλά και 1η Ιουνίου τόσα κουνούπια, πολλά δεν είναι. Εμένα μου φαίνονται πολλά. Εμένα κυνηγάνε. Μπορεί να έχει πέσει σειρμά. Φάτε την. Δεν πάει καλά αυτό. 9. Πάμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Ανακαλύφθηκε λοιπόν ένα νέο είδος εντόμου σε σπηλιά στο Καστελόριζο και πήρε το όνομά του από τον άρχοντα των δαχτυλιδιών. Μια εντυπωσιακή επιστημονική ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε εκεί όπου ερευνητές που μελετούσαν τη βιοποικιλότητα του νησιού εντόπισαν ένα νέο είδος εντόμου που δεν ήταν μέχρι σήμερα γνωστό στην επιστήμη. Το νέο είδος βρέθηκε να ζει στα τυχώματα υπόγειας σύραγγας και ανήκει στην οικογένεια των σπηλαιόβιων γρήλων. Είναι αυτό που λέει εσύ και ο γρήλος σου. Αυτό. Το έντομο έλαβε την ονομασία. Δύσκολο είναι αυτό τώρα. Ντολιχόποντα μπαλρόγκι. Βρίσκεις κι εσύ ένα έντομο. Το λες ντολιχόποντα μπαλρόγκι. Δεν του λες ένα πιο εύκολο. Εμπνευσμένη από τον μπάλεογκ. Το μυθικό πλάσμα που κατοικεί στα βάθη της Μόρια στο έργο του Τόλκιν, ο άρχοντας των δαχτυλιδιών. Ο συνειδημός βέβαια του άρχοντα των δαχτυλιδιών με το έντομο θέλει μια φαντασία μεγαλύτερη. Η ανακάλυψη δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Orthoptera Research. Υπάρχει τέτοιο περιοδικό? Το ξέρεις εσύ το Journal of Orthoptera Research? Και πρέπει να είναι και πολύ σοβαρό, μην ξέρω εγώ από το διακομωδό. Αλλά τέλος πάντων, προσθέτει ένα ακόμη μέλος στο γένος Ντολιχόποντα, μια ομάδα γρήλων που έχει εξελιχθεί ώστε να επιβιώνει σε σκοτεινά, υγρά και υπόγεια περιβάλλοντα. Τα συγκεκριμένα έντομα απαντώνται κυρίως σε περιοχές της Νότιας Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου. Άμα το δείτε, θα το χαρείτε ιδιαίτερος. Παρά το μικρό του μέγεθος, το Καστελόριζο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για τους επιστήμονες, μιας και φιλοξενεί αρκετά σπάνια είδη ασπόνδυλων οργανισμών, θυμίστε μου να μην πάω, μεταξύ των οποίων σκορπιοί, ισόποδα, ακρίδες και σκαθάρια. Στις σπηλιές δεν βγαίνει στην παραλία στο Καστελόριζο, να ξέρετε. Στο πλαίσιο της ερευνάς τους για τη βιοποικιλότητα του νησιού, οι επιστήμονες εξερεύνησαν τον μοναδικό χερσαίο σπήλαιο της περιοχής, μια τεχνητή υπόγεια σύραγγα περίπου 25 μέτρων, η οποία βρίσκεται στις πλαγιές του όρους Βίγλα. Κατά τη διάρκεια της εξερεύνησης, παρατήρησαν μεγάλους αριθμούς γρήλων να καλύπτουν τους τοίχους και τις οροφές, παραμένοντας προσκολλημένοι στις κάθετες επιφάνειες. Τους τράβηξε την προσοχή. Και είδαν οι αναλυτές ότι πρόκειται για ένα εντελώς νέο είδος το οποίο δεν είχε περιγραφεί ξανά. Θέλετε να σας πω πιο πολλές λεπτομέρειες? Έχει καφέ χρώμα και ιδιαίτερα μακριά και καμπυλώτα πόδια. Λέω να αλλάξω θέμα. Λέω να πάω σε τραγούδι. Έχω αρχίσει και δεν μπορώ με τα έντομα. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι τα έντομα υπάρχουν όπως υπάρχουν τα πάντα στη φύση για συγκεκριμένο σκοπό. Πόσα τα φάνε τα βατραχάκια, για παράδειγμα. Καταλαβες. Το ξέρετε ανέκδοτο με το βατραχάκι και το Νόε. Στο έχω ξαναπεί. Ωραία, πάμε τραγούδι.

0: Άκου τώρα να δεις κάτι άλλο στα μάτια. Δεν είμαστε παχουλοί, είμαστε εργατικοί. Εσύ δεν είσαι βέβαια παχουλός. Έχει λίγο κυλίτσα, εντάξει. Λοιπόν, σύμφωνα με μια νέα έρευνα, οι άνθρωποι που εργάζονται πιο πολλές ώρες εμφανίζουν εξαιρετικά αυξημένες πιθανότητες να είναι παχύσαρκοι. Μια νέα διεθνής επιστημονική έρευνα συνδέει τις πολλές ώρες εργασίας με αυξημένα ποσοστά παχυσαρκίας, ενώ η μείωση του εργασιακού χρόνου μπορεί να λειτουργεί προστατευτικά για την υγεία. Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα 33 χωρών του ΩΣΑ, δείχνοντας ότι η σύνδεση αυτή δεν εξηγείται μόνο από τις διατροφικές συνήθειες, αλλά κυρίως από την έλλειψη χρόνου. Άρα, η εξάντληση, το χρόνιο άγχος και η έλλειψη ελεύθερου χρόνου οδηγούν σε κακή διατροφή, έλλειψη άσκησης και διαταραγμένο ύπνο. Η επικεφαλής της έρευνας εξηγεί ότι το στρες αυξάνει την κορτιζόλη που συνδέεται με αποθήκευση λίπους, ενώ πολλές εργασίες είναι καθιστικές. Τα ευρήματα αναζωπήρωσαν τη συζήτηση για την τετραήμερη εργασία στη Βρετανία, που πολλές εταιρείες την έχουν ήδη υιοθετήσει. Οι υποστηρικτές θεωρούν τη δημόσια υγεία ισχυρό επιχείρημα, πιστεύοντας ότι θα έδινε χρόνο για υγιεινότερες επιλογές, αναθεωρώντας το παλιό μοντέλο. Η συζήτηση επεκτείνεται στη φτώχεια χρόνου, δηλαδή την αδυναμία διάθεσης χρόνου για βασικές ανάγκες που ψυχολόγοι συνδέουν με την παχυσαρκία. Παρά την πίεση, η Βρετανική κυβέρνηση παραμένει επιφυλακτική με την παχυσαρκία να αναδεικνύεται ως βαθύτερο κοινωνικό ζήτημα. Καταλάβατε αυτό, έτσι είναι, δεν είναι ότι είμαστε έτσι λίγο πιο έτσι ευτραφείς, είναι ότι είπαμε ότι είμαστε εργατικοί. Οι γονείς πιστεύουν, βλέπω εδώ, ότι περισσότερα παιχνίδια θα κάνουν τα παιδιά ευτυχισμένα. Αλλά αυτό μπορεί να έχει μεγαλύτερες επιπτώσεις από ό,τι νομίζουν. Η επιθυμία λοιπόν κάθε γονέα να βλέπει το παιδί του χαρούμενο, και συχνά αυτή η επιθυμία να μεταφράζεται σε περισσότερα δώρα και πιο πολλά παιχνίδια, δείχνει σύμφωνα με την ψυχολόγο Βιολέτα Ασέδο ότι η υπερβολική πρόσφορα παιχνιδιών και δώρων μπορεί να έχει συνέπειες που πολλοί ενήλικες δεν αντιλαμβάνονται άμεσα. Αντί να ενισχύει την ευτυχία και την ανάπτυξη, η αυθονία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υπομονή, τη συγκέντρωση, τη διαχείριση της απογοήτευσης και τη σχέση των παιδιών με τα υλικά αγαθά. Ειδικός εξηγεί ότι τα παιδιά χρειάζονται πολύ περισσότερα από παιχνίδια για να αναπτυχθούν ισορροπημένα, βέβαια. Χρειάζονται χρόνο, συναισθηματική σύνδεση, όρια και ευκαιρίες να βιώσουν την προσμονή και την αναμονή, στοιχεία που αποτελούν βασικά κομμάτια της ψυχολογικής τους ορίμανσης. Η Ασέδο υποστηρίζει ότι όταν ένα παιδί λαμβάνει υπερβολικά πολλά δώρα, ο εγκέφαλός του συνηθίζει σταδιακά στην άμεση ικανοποίηση, ως αποτέλεσμα δυσκολεύεται να αναπτύξει την ικανότητα να περιμένει ή να αποδέχεται ότι δεν μπορούν όλα να συμβούν αμέσως. Η αναμονή, η προσμονή και η διαχείριση του όχι επίσης αποτελούν σημαντικές συναισθηματικές δεξιότητες όπου κατακτώνται κατά την παιδική ηλικία. Όταν όμως οι επιθυμίες ικανοποιούνται διαρκώς και χωρίς καθυστέρηση, το παιδί στερείται ευκαιρίες να εξασκηθεί σε αυτές τις δεξιότητες. Έτσι αυτό οδηγεί μακροπρόθεσμα σε χαμηλότερη ενεκτικότητα, στη ματέωση και σε μεγαλύτερη δυσκολία διαχείρισης καταστάσεων που δεν εξελίσσονται σύμφωνα με τις προσδοκίες του. Και όλα αυτά καταλαβαίνετε από την υπερπληθώρα των δώρων που μπορεί να δίνουμε, γιατί μπορεί να νιώθουμε εμείς ότι είμαστε απόντες, π.χ. για παράδειγμα. Έτσι, να το ξέρετε. Ένα ακόμα ζήτημα που επισημαίνει η ψυχολόγος αφορά την προσοχή και τη συγκέντρωση. Πολλοί γονείς πιστεύουν ότι πιο πολλά παιχνίδια δίνουν πιο πολλές ευκαιρίες για δημιουργική απασχόληση. Η πραγματικότητα εδώ λοιπόν είναι συχνά διαφορετική. Σε ένα περιβάλλον γεμάτο ερεθίσματα, το παιδί δυσκολεύεται να εστιάσει σε μία δραστηριότητα, αντί να αφιερώσει χρόνο σε ένα παιχνίδι και να αναπτύξει τη φαντασία του μέσα από αυτό, μεταπηδά συνεχώς από το ένα αντικείμενο στο άλλο, και αυτή η συνεχής εναλλαγή δεν επιτρέπει τη βαθύτερη ενασχόληση και τη δημιουργικότητα. Η αναπτυξιακή ψυχολογία, και πάμε σε τραγούδι, δείχνει ότι τα παιδιά ωφελούνται περισσότερο όταν έχουν λιγότερα, αλλά πιο ουσιαστικά ερεθίσματα. Το δημιουργικό και συμβολικό παιχνίδι που αποτελεί θεμέλιο για τη γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη ευνοείται από ένα πιο ήρεμο και λιγότερο φορτωμένο περιβάλλον. Άρα μη μόνο δώρα, γιατί μπορεί σας λέω τα δώρα να είναι επειδή νιώθουμε ότι λείπουμε, γιατί αυτή είναι η φυσική συνέχεια. Δώρα για να χαίρονται, αλλά συγκεκριμένα. Και όταν ζητάει και κάτι, δεν ανάγκη το πάρουμε και αμέσως, ακόμα και να μπορούμε. Λίγο πιο αργά, για να έχει και την δυνατότητα να μπορεί να καταλαβαίνει τη σημασία της αναμονής και της υπομονής. Τραγούδι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

αυτές οι εξυπνάδες ότι σήμερα είμαι Πάπιος Λαούς Μπρετάνικα, Κώστα, και τις υπόλοιπες μέρες είμαι, απλά δεν προλαβαίνω να το εκδηλώσω. Κατάλαβες, είναι μια η γνώση, έρχεται με τα χρόνια και η πείρα επίσης μαζί. Τι να κάνω, δεν φταίω εγώ, τα φέρνει έτσι η ζωή, δεν είναι θέμα, καταλάβατε. Καλημέρα σε όλους. Για να δω εδώ τι μου έχετε στείλει. Ναι, μου έχετε στείλει και αυτό το θέμα στην Καλαμάτα, το είπαμε νωρίτερα, είπαμε για τις εισφορές. Μάλιστα, είπαμε σήμερα το Αγίου Πνεύματος, πια οι τράπεζες είναι κλειστές, να ξέρετε. Είπαμε, δεν είστε εδώ, τώρα ξυπνήσατε. Μάλιστα, καθίστε να σας πω για αυτό το θέμα. Η ελληνική αγορά ακινήτων παρουσιάζει αντοχή και δυναμική. Στην αγορά επαγγελματικών ακινήτων οι μισθωτικές αξίες έχουν αυξηθεί κατά 74%. Η μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έχει αυξηθεί κατά 10% χοντρικά, 10,8, αλλά εντάξει. Με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από αγοραστές του εξωτερικού που αναζητούν νεόδμητες κατοικίες υψηλών προδιαγραφών. Με μάτια σας, Κώστα, και κάνω σαραδάμ. Πρωταγωνιστές της αγοράς λοιπόν είναι τα νεόδμητα ακίνητα. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές όπου έχουν καταγραφεί υψηλότερες τιμές, γιατί είναι χαμηλότερες σε άλλες περιοχές. Δηλαδή, πας αγοράσεις ένα παλιό. Καταρχάς πρέπει να το βρεις. Αρχικά. Σταμάτη. Παλιό καινούριο. Θέλω εγώ ένα σπίτι, ξέρω εγώ, να πάω στο Παλαιοφάλιρο. Πρέπει να. Ωραία περιοχή. Υπέροχη. Ναι. Βρες το. Είτε παλιό είτε καινούριο. Επίσης, έχεις τα λεφτά για να το πάρεις. Δεύτερο. Βασικό, το πιο δύσκολο πρόβλημα είναι αυτό. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Μετά τώρα τα νεόδμητα, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία κάποια. Εγώ δεν ξέρω γιατί μ' αρέσουν πιο πολύ τα παλαιότερα σπίτια. Κάπως είναι πιο μεγάλα τα δωμάτια. Πιο. Ενώ τα μικρά τα άλλα. Και λέει, παίρνουν ποσοστά, μην προκλέβουν. Παίρνουν από το μπαλκόνι, από το χώρο, από την κουζίνα. Ανοίγουν την κουζίνα, το φτιάχνουν πιο μικρό και είναι λίγο πιο. Δεν είναι. Είναι δική μου η αίσθηση. Ενώ κάτι, βλέπεις κάτι ψιλοτάβανα. Βέβαια, εντάξει, έχει άλλα χαρακτηριστικά. Είναι πιο. Πιθανόν να έχει άλλα θέματα με την θέρμανση. Είναι πιο καλά μονωμένα. Βάζουν κάτι ενδοδαπέδειες από κάτω. Έχει διάφορα πολύ ωραία. Ναι, εντάξει, θα κάνουμε τώρα. Αλλά εδώ δεν είναι το θέμα να το αγοράσεις, όπως είπαμε. Και να νοικιάσεις, βρίσκεις. Καλά, δεν συζητάω τώρα. Να νοικιάσεις νεόδμητο. Αυτό πρέπει να είναι. Τι να πω, θαύμα, άμα μπορέσεις να το βρεις. Και εδώ είναι μια μεγάλη συζήτηση που ανοίγει επίσης σχετικά με το. Υπάρχουν πάρα πολλά ακίνητα τα οποία είναι κλειστά αυτόν τον καιρό. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα. Κάποια είναι λόγω του ότι έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε τράπεζες, σε funds. Κάποια άλλα είναι ότι ο κάθε ιδιοκτήτης λέει: τώρα κάτσε, εγώ τώρα θα μπω να στη διαδικασία να τον νοικιάσω. Καλά, το έχω κλειστό. Βάλε να τον νοικιάσω, βάλε να μου το χαλάσουν, βάλε τους φόρους, βάλε το να μην μου δίνουν το ενίκιο, βάλε το να τρέχω στα δικαστήρια. Θέλει κι άλλα πράγματα για να μπορέσει η αγορά να αρχίσει να κουνιέται ακόμα περισσότερο και να μην φτάνουν οι τιμές στο Θεό και των ενοικίων αλλά και των αγοραπολισιών. Πήγε 9 και 20 τσουκουτσούκου που λέει και ο φίλος μου που λέει το τσουκουτσούκου. Πήγε 9 και 20, 9 και 19 και 34 δευτερόλεπτα. Πάμε διάλειμμα. Άντε πάμε.

0: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
1: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
0: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
1: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
0: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίταμε, χάσουμε την κλήρωση γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Λοιπόν, έβαλα μέσα στο ραδιοθάλαμο την Αγγελική Λάζου να μου μιλήσει για τον Νίτσε, γιατί εμείς αυτό το ραδιόφωνο, τον Αλφα Radio 989, έχουμε, παιδί μου, και μια γνώση έτσι, πώς το λένε, στο εγκυλί, μια
9: παιδί μου, τι κυκλική. κάνουμε ενδοσκόπηση, αυτό κάνουμε στην πραγματικότητα. Καλημέρα.
8: Ναι, καλημέρα.
9: Καλό μήνα.
8: Καλημέρα και καλή βραδιά. Καλό μήνα. Τι
9: κάνετε? Είπα να αναλύσουμε λίγο τα του Νίτσε σήμερα.
8: Όχ.
9: Που είναι και του Αγίου Πνεύματος και πρέπει να έχουμε και καλή φώτιση.
8: Ναι, αλίμονο.
9: Γιατί οι προκλήσεις είναι μπροστά, η χειραγώγηση δίνει και παίρνει.
8: Ναι. Τι έλεγε ο Νίτσε?
9: Ο Νίτσε έλεγε που εμένα με δυσκόλεψε πάρα πολύ.
8: Γιατί είχες μια τραυματική εμπειρία, αυτό μου λέγες.
9: Τραυματική εμπειρία.
8: Τι σου έκανε? Πού να το ξέρει και ο καημένος ο Νίτσε, τι τραυματική εμπειρία.
9: Μου έκανε, παιδί μου, ξέρεις ότι είναι 3 χρόνια να δίνεις εξετάσεις για τον Νίτσε.
8: Και
9: 3 χρόνια να δίνεις.
8: Κοβόσουνα.
9: Δεν κοβόμουν, αλλά είχα ενστάσεις πάρα πολλές, γιατί στα νιάτα σου τα βλέπεις λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Έχεις την ορμή, τη φόρα, έχεις. Τα λέω, οπότε είχα ένα τραυματικό με τον Νίτσε.
8: Ναι, και τι έκανες και δεν έβγαινε? Γιατί δεν παίρναγες δηλαδή και ξανάδινες και ξανάδινες με τον Νίτσε?
9: Παιδί μου, θα σου
8: τι
9: πω
8: μάθημα
9: γιατί,
8: ήτανε.
9: Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον άνθρωπο.
8: Ναι.
9: Τελικά εκεί το αποδίδω μετά με τη σοφία που απέκτησα από τη ζωή.
8: Με τα χρόνια, ναι, ναι.
9: Είναι πάρα πολύ. Το πιο δύσκολο πράγμα για τον άνθρωπο είναι να κοιταχτεί στον καθρέφτη και να είναι έτοιμος να ακούσει την αλήθεια.
8: Πολύ σωστό είναι αυτό που λέει.
9: Αυτό είναι. Δηλαδή, ο Νίτσε στην πραγματικότητα
8: δεν
9: σου έλεγε.
8: Αυτού σου κούκλα μου, τι ωραία που είσαι σήμερα.
9: Άμα... αυτό να το λες.
8: Α, να το λες.
9: Οπωσδήποτε.
8: Εγώ το λέω.
9: Γιατί τονώνει την αυτοπεποίθηση.
8: Α, ωραία. Καλά πάμε με τον Νίτσε ως εκεί.
9: Αλλά για να την έχεις την αυτοπεποίθηση, πρέπει πρώτα απ' όλα να ξέρεις ποιος είσαι. Ποια
8: σωστό.
9: Είναι τα όρια σου, ποια είναι τα φίλτρα σου, τι τείχος θα σηκώσεις και πού. Επίσης, εγώ.
8: Κανείς δεν ξέρει τα όρια του, να ξέρεις, μέχρι να ξεκινήσει να τα δει μπροστά του.
9: Όχι, αλλά...
8: όλοι νομίζουμε ότι έχουμε ένα όριο μέχρι ένα σημείο και όταν βρεθούμε σε αυτό το σημείο και το ξεπεράσουμε, καταλαβαίνουμε ότι τελικά μπορεί να είμαστε και λίγο πιο κάτω. Έχει δείξει δική μου πικρή πείρα.
9: Απολύτως, αλλά αυτό δεν συσχετίζεται με το ηθικό ανάστημα του καθενός. Δηλαδή το ήθος σου είναι μετρημένο. Τώρα που μπορεί να σε οδηγήσει το ήθος να κατακτήσεις την κορυφή του βουνού είναι μια άλλη ιστορία, πολύ σοβαρή βέβαια. Αλλά πριν απ' όλα οφείλουμε να προηγηθούμε στην κατάσταση αυτή, του να αναγνωρίσουμε ποιοι είμαστε.
8: Μιλάς με γρίφους.
9: Γέροντα.
8: Δεν το είπα το γέροντα.
9: Δεν πειράζει, το λέω εγώ. Και φεύγω τώρα γιατί πάω να καλημερίζω τη Βασιλική.
8: Μείνε. Εδώ φέρε και τη Βασιλική μέσα να μιλήσουμε για τον Νίτσε.
9: Η Βασιλική τώρα έχει να ενημερώσει τον κόσμο.
8: Δεν τον ενημερώσει στις 10. Έχουμε και εδώ μέχρι εκείνη την ώρα.
9: Όχι τώρα, έχει δουλειά το κορίτσι μας.
8: Εντάξει. Λοιπόν, άμα θέλετε πάντως, κορίτσια, να κάνουμε μια γυναικεία συζήτηση η οποία μπορεί να αφορά τον Νίτσε ή να αφορά την Νίτσα που σου λέγα και νωρίτερα. Δεν με πειράζει, εγώ εδώ είμαι πολύ θα το ήθελα.
9: Αν έχουμε κάνει τη σωστή δουλειά με τον Νίτσε, δεν θα δώσουμε σημασία στη Νίτσα.
8: Γιατί η Νίτσα τη θέλει τη σημασία τη.
9: Ναι, αλλά θα τη δώσουμε στη διάσταση που τη αναλογεί.
8: Που ξέρεις εσύ τι διάσταση έχει η Νίτσα.
9: Καταλαβαίνεις. Αυτό σου λέω, ότι τελικά, αν έχεις δουλειά.

0: σωστά τα του Νίτσε.
1: Εγώ νομίζω, αγαπητή μου Αγγελική Λάζου, ότι ο κάθε άνθρωπος έχει μια γνώμη για τον εαυτό του, όπως έχει και κάτι άλλο. Όλοι έχουμε μια γνώμη. Ναι, ας μην επεκταθώ. Τη γνώμη που έχουμε για τον εαυτό μας την αποδεικνύει τελικά η ζωή μας. Δηλαδή, αν εγώ πιστεύω ότι είμαι η βασίλισσα της Αγγλίας, αλλά δεν έχω βασίλειο, ακόμα τουλάχιστον, πάει να πει ότι κάτι δεν καταλαβαίνω εγώ για τον εαυτό μου σωστά. Αν στην πορεία της ζωής μου το αποκτήσω, πάει να πει ότι κάτι άλλοι δεν καταλαβαίνουν. Είναι, πολιτική συζήτηση που κάνουμε.
0: Σου έχω απάντηση. Ναι. Το βασίλειο είναι ένας γεωγραφικός προσδιορισμός. Ναι. Αλλά όταν τα βάλεις κάτω, τα μετρήσεις και είναι βαριά, τελείωσε. Το έχεις το βασίλειο.
1: Μάστε. Πολύ ωραία.
0: Φεύγω. Άντε, γεια.
1: Γεια σας. Καλημέρα, κυρία Σπυροπούλου. Είμαι πολύ πιστή σας ακροάτρια. Μαρία, ο κάθε άνθρωπος έχει και αυτό στα βεβαιώματά του και στα δικά σου, κορίτσι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμάς πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση της ψυχολόγου. Πού μπορώ να βρω αυτό το άρθρο? Άχου, κάτσε τώρα να δεις. Πώς λεγόταν αυτή η Σάδο? Πώς ήταν το προηγούμενο που διαβάσαμε? Δεν θυμάμαι το όνομα της ψυχολόγου. Αν πάντως γκουγκλάρεις σχετικά με τα δώρα, θα το ψάξω. Γιατί γκουγκλα... Να το, τη βρήκα. Λοιπόν, το βλέπω στο εφημερίδα, το άρθρο. Πρέπει να είναι σημερινό. Σημερινό είναι, πρώτη έκτου. Σημερινό είναι. Και η ψυχολόγος λέγεται Βιολέτα Ασέδο. Έτσι, να ξέρετε. Γιώργο, δεν ξεκινάω με Νίτσε. Η Αγγελική Λάζου ξεκίνησε με Νίτσε. Καλημέρα. Και να αγοράσει σπίτι συμφέρει, έχει μετά τον ταβαντζή το κράτος να σου ζητάει ενίκεια. Εγώ, να ξέρει, τα τελευταία χρόνια έχω καταλήξει. Μάλλον δεν έχω καταλήξει ακριβώς. Γιατί κάνω αυτή την ερώτηση, Γιώργη μου, σε κόσμο ο οποίος ασχολείται με την κτηματομεσαιτική αγορά. Δεν ξέρω κατά πόσο συμφέρει το να βάλει ένα ποσό για να αγοράσει ένα ακίνητο, το οποίο μετά από λίγα χρόνια. Εσύ μπορεί να το αγοράσεις, ξέρω εγώ, να πει λες, το βλέπω, το λέμε. Πήρα ένα σπίτι εγώ για να το έχουν αύριο τα παιδιά μου. Τα παιδιά σου μπορεί να αποφασίσουν να πάνε να ζήσουν στην Ζιμπάμπουε και να έχουν το σπίτι στο Παγκράτη. Το δεύτερο που βλέπω. Πήρα αυτό το σπίτι γιατί με βολεύει, είναι δίπλα στη δουλειά μου. Φεύγεις από τη δουλειά, πας σε άλλη δουλειά. Δεν σε βολεύει. Πήρα ένα σπίτι γιατί με βολεύει. Πήρα ένα σπίτι με δάνειο γιατί επειδή παίρνω αυτό το μισθό, από το να το δίνω στον ιδιοκτήτη, καλύτερα να το δίνω στο δάνειο να μου μείνει το σπίτι. Έλα που χάνει τη δουλειά και μείνει μετά και σου μένει και το δάνειο. Δηλαδή είναι τόσες πολλές οι παραμέτρους του τελικά αν πρέπει. Αν πρέπει, ότι ο καθένας κάνει αυτό που τον εξυπηρετεί η τσέπη του, η ζωή του, τα συμφέροντά του και αυτά που πιστεύει για το μέλλον του. Αλλά δεν έχω καταλήξει να σας πω την αλήθεια. Απ' την άλλη, ακούω πολλές φορές την άλλη γνώμη, η οποία λέει ότι ξέρετε κάτι, εγώ δεν θέλω να μετακομίζω κάθε τόσο και να έχω τον κάθε ιδιοκτήτη πάνω από το κεφάλι μου να μου λέει: α, αυτό δεν το έκανε σωστά. Α, εκείνο δεν το έκανε σωστά. Α, το άλλο, κάνε μου αύξηση. Εντάξει. Απ' την άλλη, είναι και αυτά όλα τα οποία πληρώνεις, μιας και όταν αγοράσεις το σπίτι, τα ετήσια, τα έμφυα, τα μέφυα και όλα αυτά. Κώστα, τι μου λες? Αγκαλίτσα. Πολύ ωραία. Τι λες εδώ, καλό μήνα. Καλημέρα τώρα με τους νέους φόρους, θα ανέβουν κι άλλο τα ενίκια. Τι έχει να γίνει, ψάχνω για σκηνή. Βολεύει. Τι λέει εδώ, καθίστε, δεν διάβασα εδώ τον φίλο μου τον Κώστα. Δεν συμφέρει το σπίτι, πάρε σκάφος. Κώστα, δεν θα το σχολιάσω. Για πάρα πολλούς λόγους δεν θα το σχολιάσω. Τραγούδι. Πάμε τραγούδι.
2: Αλφα Radio 989.

Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Πολύ καλημέρα σας. 9 και 33 πρώτα λεπτά. Είμαστε στον Αλφα Radio 89. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Είμαστε εκτάκτος σήμερα. Ναι. Είμαστε εκτάκτος σήμερα. Μη με αποσυντονίζεις, Καρλούτσε. Είμαστε εκτάκτος σήμερα του Αγίου Πνεύματος. Καλό μήνα σε όλους. Να έχουμε έναν όμορφο Ιούνιο. Είναι η πρώτη μέρα του καλοκαιριού, κανονικά και επισήμως. Έτσι, 1η Ιουνίου, αντιλαμβάνεστε. Σταμάτη, παιδί μου. Θέλω να είσαι, να με παρακολουθείς όταν μιλάμε για τα κίνητα. Δεν θέλω να παρακολουθείς άλλα πράγματα, να έχεις παρεμβολές από αδίπλανα κανάλια. Δεν θέλω να βλέπεις εδώ το τι συμβαίνει εντός του ραδιοθαλάμου. Όχι τι συμβαίνει στο υπέροχο Happy Day που βλέπω εδώ τη σταματινάρα μας με την Κατερίνα Γεωνικολού που είναι πολύ ωραία συνέντευξη. Τα δύο κορίτσια που είναι και τα δύο κούκλες. Καταλάβατε, έχω το σταμάτη εδώ, βλέπει τα κορίτσια, δεν κάνετε να πατήσει τα κουμπιά τα σωστά. Αποσυντονίζεται, τι να τον κάνω. Τόσα χρόνια τον ξέρω. Μου λέει λοιπόν ο Σταμάτης, και έχει δίκιο τώρα εδώ απ' όλα. Και έχει δίκιο ότι εγώ, μου λέει, εδώ που μένω και νοικιάζω. Και νοικιάζω τα τελευταία χρόνια. Έχω δώσει, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 5-6 χρόνια. Πόσα χρόνια, Σταμάτη? 5-6. Ένα σαραντάρι. Αν έβρισκε ένα παλιό σπίτι στην περιοχή και θα έκανε ένα 150, πόσα τετραγωνικά το σπίτι που μένεις? Το άνταψε όλα. 80. Ωραία. Αν έβρισκε ένα διαμέρισμα το οποίο έκανε 200, θα το έχει να το αποσβέσει σε 20 χρόνια. Αλλά επειδή μένει που μένει και δεν έχει μεταφερθεί, δεν έχει αλλάξει η ζωή του. Δεν είναι ότι σηκώθηκε και έφυγε εδώ στον Α. Πόσα χρόνια τον ξέρω, εδώ παρέα είμαστε. Πόσα χρόνια σε ξέρω, Σταμάτη? Από το 14, 16, πότε ήρθα? Το 16 ήρθα. Είσαι από το 99. Ήμουν αγέννητη. Καλά. Μπορεί και να μην ήμουν αγέννητη. Μπορεί να ήμουν ανταμπουσούλαγα. Μπορεί και να μην μπουσούλαγα. Βάλε να τα ακούω επιθέμα. Δεν πάει καλά αυτό.

0: και ζήσε το ταξίδι.
1: Τι τραγουδάρα. Αυτή η νύχτα μένει, αυτή η μέρα μένει. 9 και 40 πρώτα λεπτά. Αυτή η ώρα μένει. Για άλλα 20 λεπτά θα είμαστε εδώ παρεούλα σας στον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Εμείς είμαστε ή του Σαββατοκύριακου. Ήρθαμε και σήμερα λίγο 8 με 10. Μετά θα έχω Αγγελική Λάζου εδώ το μενού, να ξέρετε. Ετοιμάζεται να έχει ξεσπαθώσει και αυτή εδώ πέρα. Έχουμε το πρωί. Μας κλειδώνουν και μας απολάνε μετά. Έτσι συμβαίνει, να ξέρετε, σε αυτό το μαγαζί εδώ πέρα. 6-9-47-9-89-989 είναι ο ρυθμός του Viber. Δεν είναι αυτό, δεν είναι. Τι, σε βλέπω λίγο να το σκέφτεσαι. Αυτό είναι. 6-9-47-9-89-989 ο ρυθμός του Viber. Για να μας πείτε μια καλημέρα, μια καλή νύχτα, γιατί δεν ξέρεις και άλλες φορές που βρίσκεται ο καθένας. Τι ωραία που είναι σήμερα, που είστε, που πάτε, πάτε για δουλειά, πάτε βόλτα, πάτε στην παραλία. Τώρα ξυπνήσατε, τώρα κάθεστε, τώρα μας ακούτε. Owner, παπάκι, alpharadio989.gr είναι το email μας, αν προτιμάte το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αν θέλετε να μας ακούσετε ζωντανά και δεν είστε, αν είστε το έξω, το λέω βέβαια. Δεν θα πρέπει να φύγετε, να είστε κάπου που να μην πιάνει το ραδιόφωνο. Παρ' όλα αυτά, εγώ σας το λέω ότι μπορεί για αύριο, για παράδειγμα. Αν θέλετε, μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά και από το www.alpharadio989.gr. Έχει ένα κουμπάκι εκεί που λέει live. Και πάνω πατάτε. Μην το ψάχνετε, γιατί μου το ρωτάτε κι αυτό. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό μας. Και το τι θες, βρε Κώστα, περίμενε. Έχει στείλει και τη φωτογραφία μου. Εγώ με ξέρω πώς είμαι. Ξέρω ποια είμαι. Εδώ μόνος και παρέα θέλω, σήκω και έλα, μη φοβάσαι, ήμερος κριτικός σήμερα είμαι. Ήμερος κριτικός, υπάρχει τέτοιο είδος. Είναι σαν το είδος που σε εξαφάνιζε αυτό. Καλημέρα, ήμερος ή ήρεμος. Μήπως της γράψει λάθος, λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω, Κώστα μου, το κεφαλοτήρι θέλω να δω. Λοιπόν, 9 και 42 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε για να δούμε, έχουμε καμιά είδηση. Είχαμε στην αρχή της εκπομπής αυτή την πολύ δυσάρεστη είδηση, για να δω αν έχει καμία εξέλιξη. Με την γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, όπου ένας 41χρονος ο σύζυγός της σκότωσε, μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι της ανήμερα σήμερα το Αγίου Πνεύματος. Γύρω στις 2 τα ξημερώματα ακούστηκαν φωνές και ειδοποιήθηκαν οι αρχές. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα, άνοιξε ο σύζυγος την πόρτα γεμάτος αίματα. Η σύζυγός του εντοπίστηκε νεκρή, τα παιδιά έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Βλέπω εδώ και άλλο δυσάρεστο γεγονός αυτό με τα νέα δεδομένα για το τροχαίο που έχει συγκλονίσει την Πάτρα, όπου ένας 52χρονος πατέρας και ο 17χρονος γιος του έχασαν τη ζωή τους μετά από πτώση της μηχανής τους. Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση είχαν στρέψει τις ελπίδες τους στην κάμερα που έφερε ο 52χρονος στο κράνος του, εκτιμώντας ότι το οπτικό υλικό θα μπορούσε να αποκαλύψει τις συνθήκες υπό τις οποίες η μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού εξετράπη της πορείας της. Μετά το δυστύχημα, στελέχη της τροχαίας έκαναν έρευνες εκεί στην περιοχή. Ο οδηγός συνήθιζε να χρησιμοποιεί κάμερα στις διαδρομές του. Η συσκευή βρέθηκε, μεταφέρθηκε για εξέταση. Όμως, σύμφωνα με το Tempo 24 News, η καταγραφή είχε διακοπεί λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη στιγμή της σύγκρουσης. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει βίντεο από το κρίσιμο χρονικό σημείο του δυστυχήματος. Έτσι, οι ερευνητές παραμένουν χωρίς σαφή εικόνα για τα αίτια της τραγωδίας και συνεχίζουν να αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες που ίσως είδαν τι έχει συμβεί. Αυτά, ο καιρός είναι καλός. Μου λέτε εδώ πέρα διάφορα και για τον Νόλαν και για την Οδύσσια. Δεν είναι τώρα η μέρα. Τι λες εδώ, μαζεύουμε υπογραφές για να αρχίζω στις 8. Στις 8 τις εκπομπές. Λοιπόν, καλά να είμαστε. Εμένα μου αρέσει η ώρα μου, την έχω βολευτεί με το 6-8. Ό,τι αποφασίζει όμως το μαγαζί εδώ, αυτό κάνουμε. Εδώ θα είμαστε έτσι κι αλλιώς. Να είμαστε καλά. Σε αυτό το μαγαζάκι, τον Alpha Radio 989, που το αγαπάμε πάρα πολύ. Που μας στηρίζει και το στηρίζουμε κι εμείς και που μας αφήνει να λέμε ό,τι θέλουμε, παιδιά. Να ξέρετε, είτε το λέμε στις 6, είτε το λέμε στις 8, είτε το λέμε στις 3 το πρωί. Μας αφήνει να λέμε ό,τι ακριβώς θέλουμε, χωρίς φόβο και πάθος. 10 παρατέταρτο το πήγε η ώρα. Πάμε διάλειμμα. Πάμε.
2: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
1: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
6: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: μου λέει εδώ ο φίλος μου Δημήτρης, Έλλη και επιτελείο. Είμαστε λες και είμαστε στο γενικό επιτελείο, είμαστε να ξέρεις εδώ μέσα. Πάω χαμολιά να μαζέψω τις πευκοβελώνες. Τόνοι πέφτουν κάθε καλοκαίρι. Έτσι είναι οι πευκοβελώνες, ρε εσύ, Δημήτρη μου, πέφτουν. Επίσης, ελπίζω οι μαθητές να έρθουν με τις τσουγκράνες τους. Μην το συζητάς. Άλλο καημό δεν έχουν και εσύ τώρα. Πολύ, πολύ αισιόδοξο σε βρίσκω. Να βοηθήσουν και να κάνουν και μπάνιο. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Να είμαστε καλά, καλό καλοκαίρι να έχουμε και να περάσουμε και πολύ όμορφα και να μην έχουμε και φωτιές και να έχουμε και ηρεμία και να μην γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο για να γίνουν τον Μάρτιο-Μάιο, όπως έχει και εξαγγείλει έτσι κι αλλιώς ο Πρωθυπουργός, γιατί έχουμε και ένα καλοκαίρι. Μην τρέχουμε Αύγουστο, μήνα, Σεπτέμβριο, μήνα αυτό. Δεν ξέρω. Από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα και με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, θα γίνουν το 27. Οπότε θα είναι τουλάχιστον πολιτικά σε θέμα εκλογικό, γιατί σε θέμα ενδιαφέροντος πολιτικού, επειδή όπως είπαμε έχουν μπει και τα καινούργια τα κόμματα, θα έχει και αυτό το ενδιαφέρον του να δούμε πώς θα εξελιχθεί και τι θα γίνει και τι συσχετισμοί και τι, το οτιδήποτε. 54 λεπτά θέλει για να παράγγειλε το delivery, πού το φέρνουνε στην Αλγωνία είναι, μα είχα πάει να το πάω με τα πόδια, θα έχει έρθει στα μάτια ο καφέ σου και το φαΐ μου, καφέ, να παραγγείλω, δεν θες, τίποτα δεν θες, καλά. Πάρα πολύ βολικές αυτές οι εφαρμογές, το έχω βρει σαν παιχνίδι. Όταν δεν έχω τίποτα αναγκαστικά σε σημείο που δεν μπορώ, παραγγέλνω διάφορα. Αυτό τι είναι ο λογαριασμός της ΔΕΗ, τι μου έχει στείλει το 2420, θες να σου στείλω το δικό μου. Τι είναι αυτό, εφορία, δώσει εφορία, να σου στείλω το δικό μου, θες, Κώστα μου, άστο τώρα εδώ πέρα από του μήνα, μην εφορία σε μαγαζί 18 τετραγωνικών, ναι, μήπως έχεις όμως ξόδεψη. Που λέμε και στο χωριό μου. Γιατί το 2420 από κάπου βγαίνει. Όχι ότι δικαιολογείται. Επίσης, ένα άλλο μεγάλο δράμα το οποίο θα αντιμετωπίζεις και εσύ, μιας και είσαι επιχειρηματίας, έμπορος εδώ, θα είναι το ΦΠΑ. Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, άσε τώρα πρώτη του μήνα του Αγίου Πνεύματος σήμερα. Μην χαλάσουμε τις καρδιές μας. Καλά είμαστε. Λοιπόν, 10 παρα 10 είναι η ώρα. Νταν, βάλουμε το τραγουδάκι και σιγά-σιγά εμείς θα αποχαιρετήσουμε. Σιγά-σιγά έχουμε ακόμα χρόνο.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, πάμε πριν κλείσουμε να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στον καλό μου φίλο τον Μιχάλη τον Χριστοδουλή, τον ενεργειακό επιθεωρητή. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
0: Είπα να σε πάρω πρωί-πρωί να μας φτιάξει τη διάθεση με τα τιμολόγια Ιουνίου. Για πες μας εδώ, τι λοιπόν, γίνεται.
1: Καταρχήν ο Ιούνιος έρχεται με σταθερές τιμές όπως ήταν οι τιμές του Μαΐου στα τιμολόγια της Λιανικής. Τις ίδιες τιμές περίπου θα έχουμε και τον Ιούνιο. Δεν υπήρχε αύξηση στη χοντρική αγορά του ρεύματος. Αυτό σημαίνει ότι συγκρατήθηκε η χοντρική αγορά του ρεύματος εξαιτίας της μεγάλης εισχώρησης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα. Σχεδόν 60% συμμετείχαν τα αιωλικά, τα φωτοβολταϊκά αλλά και τα υδροηλεκτρικά. Οι ταμιευτήρες είναι αρκετά γεμάτοι, με αποτέλεσμα να συγκρατήσουν μια αύξηση της χοντρικής εξαιτίας του ακριβού φυσικού αερίου. Άρα αυτό το οποίο θα δούμε είναι τιμές Ιουνίου στα ίδια επίπεδα, στα ίδια υψηλά θα έλεγα επίπεδα με τις τιμές του Μαΐου. Σκέψου ότι τα πράσινα τιμολόγια κινούνται από 13,5 λεπτά έως 20 περίπου λεπτά η κιλοβατόρα. Ναι. Τα μπλε τιμολόγια πάνω από 13,2 έως 19. Τα πιο φτηνά τελικά φαίνονται να είναι τα κίτρινα, στη συνέχεια είναι τα μπλε και μετά τα ακριβότερα είναι τα πράσινα.
0: Άσπρα κόκκινα κίτρινα μπλε μου θυμίζει αυτό τώρα εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι, άσπρα κόκκινα μπλε καραβάκια το Αιγαίο, έρχονται και τα γαλάζια από τον άλλο μήνα. Οπότε θα αυξηθεί η χρωματική παλέτα των τιμολογίων.
0: Αυτό να σε ρωτήσω κάτι, Βρεσί Μιχάλη. Όταν είχε πρωτοξεκινήσει το μέτρο σαν μέτρο, υποτίθεται ότι το αναφέραμε προκειμένου να υπάρχει μια δυνατότητα γενικότερη.
1: Να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός έγινε. Το μέτρο αυτό ξεκίνησε επί Σκυλακάκη, υποτίθεται για να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός.
0: Λειτουργήσε.
1: Όμως δεν λειτουργήσε. Μάλλον λειτουργήσε, αλλά προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω.
0: Δηλαδή σε σχέση με την τσέπη του Έλληνα πολίτη δεν έχει βοηθήσει.
1: Όχι, βέβαια δεν έχει βοηθήσει, διότι να σου εξηγήσω.
0: Τι θα έπρεπε να έχει γίνει για να γίνει κάτι διαφορετικό? Γιατί υπήρχε η πρόθεση του να ενισχυθεί το κομμάτι τουλάχιστον της τσέπης σε αυτά τα φορολογικά. Τα φορολογικά, λέω φορολογικά, με αυτά με καίνε. Τα θέματα αυτά τα οποία σημαίνει στη ΔΕΗ και στο ρεύμα.
1: Λοιπόν, καταρχήν θεωρώ ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί. Νομίζω ότι οι τάσεις είναι όλοι να συγκλίνουν σε μία μέση τιμή γύρω στα 15 λεπτά, όπου πάνω από τα 15 λεπτά έρχεται μία κρατική επιδότηση. Αυτό είναι λάθος, ας πούμε, θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να ισχύει κάτι τέτοιο. Και δεύτερον, οι τιμές στο ρεύμα είναι υψηλές. Παρόλο που έχουμε πάρα πολλά αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, αυτό δεν μεταφράζεται σε μείωση των τιμών στα τιμολόγια της Λιανικής. Ναι. Δηλαδή ο καταναλωτής συνεχίζει και πληρώνει πάρα πολύ υψηλά το λογαριασμό του ρεύματος, γιατί υπάρχουν και πολλές έξτρα χρεώσεις οι οποίες επιβαρύνουν επιπλέον το μηνιαίο λογαριασμό για διάφορους λόγους. Τέλη, φόροι, ΕΡΤ, ΕΤΜΕΑΡ, ΙΚΟ κλπ. Όλα αυτά περίπου, να ξέρεις, είναι γύρω στο 55% η επιβάρυνση σε ένα μηνιαίο λογαριασμό του ρεύματος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν γίνεται. Δηλαδή, βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-10 για παράδειγμα.
0: Και είναι και ένα αγαθό το οποίο δεν μπορεί να ζήσεις χωρίς αυτό, όπως καταλαβαίνεις. Άρα εδώ είναι πρόβλημα. Μάλιστα, λοιπόν.
1: Κοίταξε, το ρεύμα για μένα δεν θα έπρεπε να εκτίθεται στο χρηματιστήριο ενέργειας κατά 90% περίπου. Σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ενέργεια εκτίθεται στα χρηματιστήρια ενέργειας γύρω στο 25-30%. Θα έπρεπε να είναι η τιμή να διαμορφώνεται μέσα από την προθεσμιακή αγορά, όπως γίνεται στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μπορούν να κλειδώνουν υπάροχοι μεγάλες ποσότητες και σε φτηνή τιμή το ρεύμα και αυτή να μεταφέρεται στους πελάτες, στους καταναλωτές. Αυτό δεν γίνεται στην Ελλάδα για διάφορους λόγους που δεν προλαβαίνω να τους εξηγήσω.
0: Δεν προλαβαίνουμε. Άργησε να δεις το μήνυμα. Την επόμενη φορά θα ξαναμιλήσουμε. Έχουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, Μιχάλη μου, Μιχάλη Χριστοδουλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αποχαιρετούμε μια και εντός του ραδιοθαλάμου η Βασιλική. Γεια σας.
2: Καλημέρα.
0: Α, τι ωραία που κάμισο. Με κρεμεζί που κάμισο, παιδί, από την Ανάβησο. Το θυμάστε αυτό το τραγούδι που έλεγε η αείμνηστη Μαρινέλα?
2: Όχι, θέλω να το τραγουδήσω.
0: Δεν θα φύγει, θα φύγουν οι ακροατές. Να μην σε δω πια να περνάς από τα στενά της κοκκινιάς. Θα το απαγγείλω.
2: Ναι, βέβαια.
0: Με κρεμεζί που κάμισο, παιδί, από την Ανάβησο.
2: Έτσι.
0: Γεια σας. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 6 το πρωί. Καλημέρα να έχουμε. Καλημέρα.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Κλειστές είναι σήμερα οι τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και τα φαρμακεία λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος για ορισμένους κλάδους. Κανονικά λειτουργεί το λιανεμπόριο με ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ. Επιποδός βρίσκεται η τροχιά για την επιστροφή των εκδρομέων από το μεσημέρι και μετά. Απαγορεύεται από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ κίνηση των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εισόδους των εθνικών οδών. Συνελήφθη σήμερα στην Καλαμάτα ένας 41χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε μέσα στο σπίτι του στην 39χρονη σύζυγό του. Έπειτα από καταγγελίες, αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του δράστη και του θύματος, όπου εντόπισαν την 39χρονη χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από μαχαίρι. Την ίδια ώρα βρισκόταν στο σπίτι ο 41χρονος, ο οποίος προχθές ήχθη στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας και εκεί, σύμφωνα με την αστυνομία, ομολόγησε την πράξη του και συνελήφθη. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σταθμευμένα οχήματα και ανατράπηκε λίγο πριν από τις 6 το πρωί στη Δυτική Θεσσαλονίκη επί της οδού Μοναστηρίου στο ρεύμα εξόδου. Τραυματίστηκε ο οδηγός του οχήματος, διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, διερευνώνεται τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Εκατέρωθεν επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, επιφέροντας ακόμη ένα πλήγμα στην ισχύουσα εκεχηρία. Σε αδιέξοδο παραμένουν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί είχαν στόχο ιρανικά συστήματα ελέγχου ραντάρ και ντρόουν στην πόλη Γκορούκ και στο νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούζ. Τα πλήγματα έγιναν σε απάντηση σε επιθετικές ιρανικές ενέργειες που περιέλαμβαναν την κατάρριψη ενός αμερικανικού ντρόουν, το οποίο επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα. Λίγο μετά την ανακοίνωση του Αμερικανικού στρατού, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της Ιρανικής επικράτειας. Η τοποθεσία της βάσης δεν διευκρινίστηκε στην ανακοίνωση των φρουρών που μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο στρατός του Κουβέιτ από την πλευρά του ανακοίνωσε το πρωί ότι αντιμετώπιζε επίθεση με ντρόν και πυράβλους και σιρήνες ήχησαν σε όλη τη χώρα. Χθες βράδυ το CBS News μετέδωσε τη νέα πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες με ρήτρες που προβλέπουν το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και ένα πλαίσιο για επανέναρξη των πυρηνικών διαπραγματεύσεων. Ο Τραμπ επέμεινε χθες με ανάρτησή του στο Truth Social ότι το σχέδιο συμφωνίας δηλώνει πολύ ξεκάθαρα ότι το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα και αυτό με πολύ αυστηρούς όρους. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θέλει πραγματικά να καταλήξει σε μια συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Το Ιράν επιμένει επίσης ότι οποιαδήποτε συμφωνία περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, που το Ισραήλ συνεχίζει με δηλωμένο στόχο να εξαλείψει τη φιλοειρανική σιητική ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν, δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του αντιμετωπίζει μια θηριώδη και καταδικαστέα επιθετικότητα από το Ισραήλ, το οποίο εντείνει την επίθεσή του εναντίον της Χεζμπολάχ, ιδίως με την κατάληψη χθες του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ. Θα συνεδριάσει αργά σήμερα το απόγευμα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να συζητήσει την κατάσταση στα Ολίβανο κατόπιν γαλλικού αιτήματος. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 35 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή 49 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Γάβδου. Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό κατέσχεσε εχθές ακόμη ένα δεξαμενόπλιο που υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις και απέβλεψε από τη Ρωσία σε επιχείρηση που διεξήχθη στην ανοιχτή θάλασσα στον Ατλαντικό με την υποστήριξη πολλών εταίρων, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Η ανοχή της έγινε περισσότερα από 400 ναυτικά μίλια δυτικά της ακτής της Βρετάνης σε ένα δεξαμενόπλιο που προερχόταν από τη Ρωσία. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί σε εργοστάσιο που ανήκει στο νοτιοκορεατικό όμιλο όπλων και αεροναυπηγικής, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Και ο καιρός σήμερα στην Αττική, γενικά έθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στο μεσημέρι και το απόγευμα. Ασθενείς ανέμους έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα επιρροτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Ακολουθεί Αγγελική Λάζου.

Έλα, καλώς ήρθατε. 10 και 7 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12, δηλαδή και στο μεσημεράκι. Καλό μήνα εύχομαι σε όλους. Καλή φώτιση πάνω και πέρα απ' όλα, γιατί σήμερα είναι του Αγίου Πνεύματος. Και τι μαθαίνουμε από τη χριστιανική διδασκαλία? Ότι το Άγιο Πνεύμα είναι από τις τρεις υποστάσεις ή πρόσωπα της Αγίας Τριάδας, δηλαδή του ενός και μοναδικού Θεού. Καλή φώτιση λέμε, και γι' αυτό και γιορτάζουν τα σχολιά μας. Τι παιδιά, δεν μου αρέσουν αυτά. Δεν μου αρέσουν αυτά. Δηλαδή εδώ τώρα μιλάμε για σοβαρά πράγματα. Πάω να σας βάλω στον καλό το δρόμο, το σωστό, να σας φωτίσω. Είναι απέναντί μου ο Σταμάτης Καρλούτσος και ο Θάνος Μπούπας. Και δεν μου αρέσουν αυτά τα σωστά. Θα ρίξουμε καμιά κυβέρνηση? Είμαστε έτοιμοι? Με ποιον θα συνταχτούμε όμως? Κάτσε τώρα, γιατί γίνεται το μάλε βράσε. Διπλακώνεται ο ένας με τον άλλον. Ανεξαρτητοποιούνται, λέει, οι στελέχη της Νέας Αριστεράς. Αχ, να χάρω εγώ επανάσταση, να χάρω. Δεν μπορώ πρωί-πρωί. Και είναι και τέτοια μέρα, καταλαβες. Εγώ ήθελα να ξεκινήσουμε με Νίτσε, παιδιά. Το χρουστώ και από χτες, η αλήθεια είναι. Έτσι, να δούμε το μέσα μας. Να τα βρούμε με τον εαυτό μας. Να καταλάβουμε ότι πραγματικά η σιωπή είναι χρυσός. Ενίοτε. Και όχι για εμένα, βεβαίως, γιατί. Πολύ θα το ήθελα, αλλά δεν με εμπιστεύει κανείς. Με κοιτάς λίγο. Σταματή, έχεις κάτι να πεις? Πες το. Πες το, παιδί μου. Δεν έχεις κάτι ψώνια να κάνεις? Είναι η ημιαργία σήμερα. Γιορτάζουν και απολαμβάνουν τη Θεία Φώτιση εκείνη του Πνεύματος. Δηλαδή οι τραπεζίτες, τα σχολεία, κάποιες υπηρεσίες δημόσια, γιατί κουράζονται πάρα πολύ και χρησιμοποιούν το πνεύμα, κατάλαβες. Είναι, άμα το πνεύμα το κουράζεις, δεν υπάρχει τύχη καμιά, αλλά τα υπόλοιπα μπορείς να τα κάνεις. Άφησε τον, θέλει να πάει να πάρει κάτι ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Δεν με ενδιαφέρει. Πήγαινε να πάρεις, παιδί μου, την μπάσκα του αυτοκινήτου. Κοίτα να δεις. Δεν με παίρνει σοβαρά υπόψη σου και δεν μ' αρέσουν αυτά. Θα είσαι εδώ το επόμενο Σαββατοκύριακο? Για σένα μιλάω, σε σένα μιλάω. Τι έχεις να πάθεις? Γλυκό καφέ θα σου φέρω. Βρε, γλυκό καφέ. Έτσι, για να βγάλω το άχτι μου. Πάμε στα του καιρού. Σήμερα λοιπόν 1η Ιουνίου μπαίνουμε και επίσημα, πολύ επίσημα στο καλοκαίρι. Γενικά αίθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Εντάξει, τώρα έχουμε μάθει από αυτά, είμαστε πιο οργανωμένοι. Η ορατότητα το πρωί στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 αμποφόρ και τοπικά στα πελάγη με δυτικές διευθύνσεις θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τους 34. Στην Αττική γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη ασθενής και από το μεσημέρι και το απόγευμα νότιων διευθύνσεων 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά πας να κάνεις τον μπανάκι σου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Το βράδυ οι νεφώσεις θα αναπτυχθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, πιθανώς και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Είπαμε χρόνια πολλά σε όλους μας. Καλή φώτιση να έχουμε, ψυχραιμία, δύναμη, αντοχές. Πρέπει να κάνουμε πολύ καλή και οργανωμένη ενδοσκόπηση για να καταλάβουμε όλα αυτά που συμβαίνουν. Θα πω και για το Χάρη Δούκα, δηλαδή δεν μπορώ, αυτό το παιδί, αυτό το πολιτικό μέγεθος με ξεπερνά. Με ξεπερνά ενίοτε με τις τοποθετήσεις του, αλλά θα πάμε σε μια σύντομη, πολύ σύντομη βουτιά στην ιστορία και επιστρέφουμε.

1913 η Ελλάδα και η Σερβία συνάπτουν συνθήκη συμμαχίας. Ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος είναι κοντά. 1941 οι Βρετανικές στρατιωτικές δυνάμεις αποσύρονται από την Κρήτη μετρώντας βαριές απώλειες. Περίπου 3.000 Αυστραλοί χάνουν τη ζωή τους κοντά κατά την εκένωση του νησιού. 1943 ο διάσημος ηθοποιός Λέσλι Χάουαρντ, ο Άσλι Γουίλκς από τους πρωταγωνιστές της ταινίας «Όσα παίρνει ο άνεμος», σκοτώνεται όταν το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε καταρρύπτεται από Γερμανούς. 1948 με ραδιοφωνικό του μήνυμα ο πρόεδρος της προσωρινής δημοκρατικής κυβέρνησης Μάρκος Βαφιάδης προτείνει τερματισμό του εμφυλίου. 1960 ο Αρμάνδος Δελαπατρίδης κατά σειροήν υποψήφιος πρωθυπουργός έμεινε γνωστός για τους στομφώδεις λόγους του στο Σύνταγμα, υποσχόμενος Υπουργείου Έρωτος, πέθανε ξεχασμένος στο Δημοτικό Νοσοκομείο της Αθήνας σε ηλικία 65 ετών. Τα έξοδα της κηδείας του τα ανέλαβε η Δημοτική Αρχή. 1973 ο δικτάτορ Γεώργιος Παπαδόπουλος με διάγγελμά του προαναγγέλει την εγκαθίδρυση κοινοβουλευτικής προοδευτικής δημοκρατίας. 1991 από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Αθήνα και στη συνέχεια στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρεται ο Γιώργος Κοσκοτάς, ο οποίος κατηγορείται για υπεξαίρεση και πλειστογραφία. Και το 2001 δολοφονείται το βασιλικό ζεύγος του Νεπάλ. Αυτή ήταν η πολύ σύντομη βουτιά στην ιστορία, έτσι, γιατί πρέπει, είχαμε και χρόνο δελτίου και τέτοια κάτι και έχω να πω και πολλά. Και έχω πάντα την αγωνία ότι θα τα προλάβω, δεν θα τα προλάβω. Αισθάνομαι πάντα ότι αφήνω εκκρεμότητες. 6-9-47-9-89-9-89 για τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και φυσικά ο nerpapakialfaradio989.gr για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με το οποίο ανταλλάσσουμε τις απόψεις μας κυρίως με τους φιλουσιώτες. Χτες παρακολούθησα, έκανε ένα ζάπινγκ εκεί στις μεσημεριανό πρωινό καταστάσεις τέτοιες εκπομπές και τι διαπίστωσα ότι όλες αυτές οι εκπομπές θα μου πεις είναι όλα θέμα πολιτικής, αλλά που με παρέπεμψε όλη αυτή η ιστορία. Συνειδητοποίησα ότι η τηλεόραση όπως και τα κόμματα ασχολούνται πολύ περισσότερο με τον εαυτό τους παρά με τα υπόλοιπα που συμβαίνουν και μας αφορούν στην καθημερινότητά μας. Έτσι είναι και τα κόμματα, τώρα βλέπουμε διασπάσεις, εκ νέου διασπάσεις, θα παραιτηθούν, διαβάζουμε από τη Νέα Αριστερά, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος και ο Νάσος Ηλιόπουλος, δηλαδή στενοί συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Τώρα θα μου πεις τυχαίο είναι αυτό, δεν έχει σίγουρα να κάνει με την Ελλάς. Του κόμματος, ενώ του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Εντελώς εκεί διαπίστωσαν τα παιδιά ότι μετά από 3 χρόνια δεν συντονίζονται, δεν συμπίπτουν οι σκέψεις, οι τοποθετήσεις, οι πολιτικές για το πώς θα πάμε παρακάτω. Είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Εγώ πάλι αναρωτιέμαι πόσες διασπάσεις χωρά ακόμα αυτός ο χώρος. Έτσι, αναρωτιέμαι. Πόσες ακόμα διασπάσεις και εν πάση περιπτώσει αν έχουν αποφασίσει να εξαϊλωθούν και να πάνε έτσι ως ένα σώμα, μια ψυχή στον Αλέξη Τσίπρα, στο κάνουν και να τελειώνει και αυτό το μαρτύριο της σταγόνας, γιατί είναι και προσβλητικό στο τέλος της ημέρας για όσους ψήφισαν και στήριξαν αυτή την προοδευτική αριστερά. Το ζήτημα για μένα, το μεγάλο ζήτημα, όπως καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις, και μη σπεύσετε τώρα να τις κατηγορήσετε, οι δημοσκοπήσεις έτσι κι αλλιώς δεν είναι εκλογικό αποτέλεσμα, δείχνουν όμως μία τάση. Θα μου πεις, πρέπει να εξετάσουμε ποιο είναι το δείγμα, ποιοι απαντούν, τι απαντούν, πώς το απαντούν, πώς τίθενται τα ερωτήματα, για να καταλάβουμε και τα ποιοτικά στοιχεία, αλλά σε κάθε περίπτωση η δημοσκόπηση είναι μία τάση. Να, ας πούμε, πώς είναι το ραδιόφωνο που βάζουμε ένα θέμα και αν ενδιαφέρει τον κόσμο, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, τόσο πολλά που δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε όλα. Μετά μπορεί να έχει ένα θέμα που να μην πολύ ενδιαφέρει τον κόσμο ιδιαιτέρως, να μην συμμετέχει ιδιαιτέρως. Άρα να έχεις μια διαφορετική εικόνα για την πορεία μιας ραδιοφωνικής εκπομπής ή και μιας τηλεοπτικής εκπομπής, μιας και ξεκίνησα το σχόλιο μου από τα πρωινό μεσημεριανά πάνελς.
Κάπως έτσι πρέπει να αντιλαμβάνονται όλοι τη δημοσκόπηση. Είναι η τάση της στιγμής, είναι ο ενθουσιασμός που ενδεχομένως δημιουργείται από την έλευση νέων κομμάτων. Μετά μπορεί να είναι η απογοήτευση από τα ήδη υπάρχοντα κόμματα που δεν έχουν διατελέσει το ρόλο τους ως όφυλαν. Φαίνεται όμως από όποια πλευρά και να το δεις ότι εκείνος που είναι ο μεγάλος χαμένος είναι το ΠΑΣΟΚ. Και δικαίως, γιατί έγιναν κάποια λάθη στην στρατηγική που ακολούθησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, και ενώ του πιστώνεται και η καθαρότητα της προσωπικότητάς του και της πολιτικής του και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει τον Νίκο Ανδρουλάκη για το παραμικρό. Και γι' αυτό και θυμάστε όταν είχε τεθεί το ζήτημα για το ακίνητό του από την πλευρά του Άδωνη Γεωργιάδη, είχα τοποθετηθεί αρνητικά σε αυτό το σχόλιο από την πλευρά του Υπουργού Υγείας. Θα μπορούσε να πει χιλιάδες άλλα πράγματα και να αντιμετωπίσει πολιτικά το ΠΑΣΟΚ, και ήταν εκτός τόπου και χρόνου αυτό το σχόλιο, και όπως και να το κάνουμε δεν έχει κανένα σημάδι αδιαφάνειας ο Νίκος Ανδρουλάκης μέχρι και την σημερινή του πορεία έτσι όπως το συζητάμε. Όμως ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στρατηγικής στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει, και καταγράφηκε και όλο το προηγούμενο διάστημα και λίγο πριν το συνέδριο, και σε κάθε περίπτωση αν ο κύριος Χάρης Δούκας θέλει τόσο πολύ να ενταχθεί σε αυτό το νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα, ας το κάνει αξιοπρεπώς. Ας παραιτηθεί από το ΠΑΣΟΚ αφού δεν τον παραιτεί ο Νίκος Ανδρουλάκης και να πάει να ενταχθεί ο άνθρωπος. Ούτως ή άλλως μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Δούκας συνεργάζεται στο Δήμο της Αθήνας και έτσι και εξελέγει και έγινε δήμαρχος, όχι γιατί ξαφνικά τον αγάπησαν οι Αθηναίοι και είδαν στο πρόσωπό του το μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο που θα φτιάξει την καθημερινότητα των Αθηναίων, προφανέστατα και όχι, αλλά υπήρξε εκεί μια σύμπραξη πολλών προοδευτικών δυνάμεων που τον έφεραν εκεί που τον έφεραν. Εφόσον λοιπόν συνεργάζεται με αυτές τις δυνάμεις που όπως όλα δείχνουν θα στραφούν προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ας πάει να τελειώνουμε. Δηλαδή πρέπει κάθε τρεις και λίγο να ασχολούμαστε με το τι θα πει ο Χάρης Δούκας. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ αν ήμουν ο Νίκος Ανδρουλάκης θα του είχα ανοίξει την πόρτα διάπλατα, του έλεγα στο καλό και να μας γράφεις. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Δεν γίνεται να δημιουργεί τέτοια ζητήματα σε μια δύσκολη συγκυρία για το ΠΑΣΟΚ. Άρα δεν είναι στρατιώτης του ΠΑΣΟΚ, κοιτάζει το προσωπικό του όφελος, το προσωπικό πολιτικό του όφελος, και για να μην τον αδικούμε βέβαια τον κύριο Χάρη Δούκα, σχεδόν το σύνολο του πολιτικού προσωπικού αυτό εξετάζει.

0: του Μπόστ την πένα.
1: Έργο παλιό.
0: Μα σύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Διπύλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παρα...

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Πιάνω,
2: πιάνω,
1: βάζω,
2: βάζω
1: το κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια μου
1: και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μια άσκηση, ήταν μια νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Είμαστε 10 και 22 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Εκτάκτως τα λέμε σήμερα και θα τα πούμε μέχρι τις 12. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Συνήθως μαζευόμαστε εδώ τα Σαββατοκύριακα. Αλλά και σήμερα αργία είναι, πιο χαλάρα θα το πάμε. Πιο χαλάρα. Όσο μας επιτρέπουν δηλαδή, γιατί δεν μας αφήνουν σε ησυχία. Λέει εδώ ο αγαπημένος ο Παντελής, ευχές του Αγίου Πνεύματος για ηλεκτρολόγους. Ναι, βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι μου το είπε ο άντρας μου εχθές, ότι αργούν και οι ηλεκτρολόγοι σήμερα λόγω της ενασχόλησης με την ενέργεια και το φως, καταλαβαίνω. Υγεία, ασφάλεια και επιτυχία και ευτυχία σε όλους, Παντελή μου, και στους ηλεκτρολόγους και σε όλους τους χειρονάκτες και σε όλους τους ανθρώπους που με το πνεύμα τους προσπαθούν να πετύχουν τα καλύτερα όσο γίνεται, όσο γίνεται, γιατί είπαμε, είμαστε και εμείς οι γονείς ανασταλτικός παράγοντας ευτυχίας. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Και το πιστεύω και βάζω και κυρίως τον εαυτό μου μέσα σε αυτό, γιατί σίγουρα και εγώ θα έχω κάνει τα λάθη μου και τις παρεμβάσεις μου. Έβλεπα χτες το House, όπως ξέρεις, παρακολουθώ τρελά τον Dr. House. Να σου πω τώρα λίγο τελευταία, έχει ρίξει και μου τις πάει αυτός ο κινησμός του. Θυμώνω δηλαδή, του ρίχνω και κανένα για γαλλικό εκεί. Αλλά χτες είχε ένα πάρα πολύ ωραίο επεισόδιο με τη μητέρα της Κόντι, η οποία είχε μία απάντηση σε όλα. Δηλαδή έλεγαν οι γιατροί ότι εν πάση περιπτώσει έχουν υπάρξει μελέτες από τότε που εσύ μεγάλωσες το παιδί σου, που σήμερα είναι 40, που θεωρούσες ότι η ζάχαρη του δίνει ενέργεια. Και ενώ απαντούσαν με μελέτες οι γιατροί, η μαμά ήταν εκεί... Δεν με ενδιαφέρουν οι μελέτες, έχω μεγαλώσει δύο παιδιά. Εντάξει, κυρία μου, τα έχεις μεγαλώσει, αλλά δεν σημαίνει ότι τα μεγάλωσες και σωστά. Το λέω και για όλες τις μανούλες. Γιατί νομίζουμε ότι κάτι κάνουμε, αλλά μπορεί και να μην κάνουμε αυτό που πρέπει. Βάλε μου λίγο Νίτσα να συνέρθω, γιατί μετά θέλω να πω για τον αγαπητό Χάρη Δούκα. Άσε, δε, είμαι και σκασμένη. Είμαι σκασμένη διότι ο αγαπημένος Πέδρο Σάντσεθ, ο λατρεμένος αυτός ηγέτης της Ευρώπης, φαίνεται ότι θα περάσει πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Μετά και τον ντου της αστυνομίας, πολύ δύσκολο καλοκαίρι θα πάει. Κοντεύω να σκάσω. Ξέρεις τώρα τι αδυναμία του έχω. Ξεπερνάω και τον Ανδρουλάκη στην αδυναμία. Για τον Σάντσεθ, βάλε λίγο ένα Νίτσε, σε παρακαλώ, να καταλάβουμε λίγο την αξία των λόγων, της γλώσσας, της τοποθέτησης. Έχουν όλα τη σημασία τους.
1: Ο Νίτσε δεν εμπιστευόταν τη γλώσσα, όχι επειδή ήταν ανεπαρκής, αλλά επειδή ήταν υπερβολικά αποτελεσματική. Τη θεωρούσε ένα εργαλείο εξημέρωσης του χάους, ένα σύστημα συμβόλων που δημιουργήθηκε όχι για να αποκαλύπτει την αλήθεια, αλλά για να την κάνει ανεκτή. Οι λέξεις, έλεγε, είναι κινητές μεταφορές, ψεύτικα νομίσματα που κυκλοφορούν τόσο πολύ, ώστε ξεχνάμε πως κάποτε ήταν απλές εικασίες. Όταν μιλάμε, δεν εκφράζουμε την ουσία μας. Στην ανθρώπινη επικοινωνία, ο λόγος λειτουργεί πρωτίστως ως άμυνα. Πριν γίνει γέφυρα, γίνεται τείχος. Ο τόνος, η ευγένεια, η ρητορική άνεση, ακόμη

0: και το χιούμορ συχνά δεν είναι παρά στρατηγικές επιβίωσης μέσα στο κοινωνικό πεδίο. Ο άνθρωπος μαθαίνει από νωρίς ότι η άμεση έκφραση του εσωτερικού του κόσμου είναι επικίνδυνη. Εκθέτει, πληγώνει, δημιουργεί ρογμές. Έτσι, η γλώσσα μετατρέπεται σε προσωπείο, ένα φίλτρο ανάμεσα σε αυτό που βιώνεται και σε αυτό που επιτρέπεται να υποθεί. Για τον Νίτσε, όποιος παίρνει τα λόγια κατά γράμμα παραμένει στην επιφάνεια. Αν θέλεις να διαβάσεις έναν άνθρωπο, δεν πρέπει να ακούς τι λέει, αλλά γιατί το λέει έτσι.
1: Αυτό είναι το κλειδί, κατά την άποψή μου. Αυτό που μου αρέσει πολύ συχνά να σας λέω και να μοιράζομαι έτσι στην συντροφιά που κάνουμε τα Σαββατοκύριακα, να κοιτάτε πάντα πίσω τις γραμμές. Δηλαδή, ακούτε κάτι, αλλά έχει σημασία και ποιος το λέει και τι έχει αποδείξει με την πορεία του, όσο καιρό, εν πάση περιπτώσει, είναι στα ραντάρ σας, για να καταλαβαίνετε και τι που θέλει να το πάει. Διότι είναι πολύ απλά τα πράγματα και ξεκάθαρα. Αρκεί να έχεις τη διάθεση να ασχοληθείς με τον απέναντί σου. Δηλαδή, εγώ έχω απέναντί μου το Θάνο Μπούπα. Εάν υπεροπτικά τον αντιμετωπίσω, δεν θα καταλάβω τίποτα για το Θάνο Μπούπα και θα πέσω από τα σύννεφα βλέποντας μια συμπεριφορά του. Αν όμως πραγματικά ασχοληθώ με το Θάνο Μπούπα και αρχίζω και κατανοώ αυτά που λέει, τα συγκρίνω, τα συσχετίζω με το παρελθόν και πώς έχει κινηθεί και ποιες είναι οι πράξεις του, γιατί στην πραγματικότητα οι πράξεις μετράνε, τότε σίγουρα το αποτέλεσμα που θα έχω για τον οποιοδήποτε άνθρωπο, τώρα λέμε το Θάνο επειδή είναι καλό παιδί, είναι απέναντί μου και εντάξει δεν μπορεί και να μηνθεί, άρα μπορώ να πω και ό,τι θέλω. Για να είμαστε και δίκαιοι. Όχι, δηλαδή μπορεί, άμα θέλει, εκείνη το μικρόφωνο ας παρέμβει. Αλλά είναι πάρα πολύ σεβαστικό πλάσμα, γιατί το έχουν μεγαλώσει σωστά οι γονείς του και μπράβο, και δεν θα σε φέρει σε δύσκολη θέση. Άρα και εγώ από την πλευρά μου ως γυρεότερη, το λέω και αυτό γιατί έχει την αξία του, στο παπονέει ο στραγαλός μου, δεν ξέρω, φταίει το καιρός, δεν ξέρω. Αν βέβαια περπατήσω λίγο παραπάνω, ζεσταίνεται το σημείο και δεν πονάω. Αλλά τώρα έτσι που κάθομαι στην καρέκλα σταυροπόδι, δεν το λες και ακριβώς σταυροπόδι, αλλά δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Έχω το ένα πόδι τέλος πάντων πάνω και το άλλο κρέμεται. Έτσι κάθομαι στις καρέκλες από μικρή. Θα με πονέσεις λιγάκι. Μόλις θα σηκωθώ δηλαδή, θα το νιώσω τον πόνο. Άρα έχει σημασία να ακούμε με προσοχή. Η λέξη κλειδί είναι αυτή. Όπως την περιέγραφε με το έργο του ο Νίτσε. Διαβάζω τώρα για τον κύριο Χαριδούκα, δηλαδή δεν μπορώ. Λέει ο κύριος Δούκας μεταξύ πολλών άλλων, ναι, λέει, να πούμε ότι ο κύριος Χαρίς Δούκας, εκτός από δήμαρχος Αθηναίων, είναι και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, γιατί έχει αυτό την αξία του. Ναι, λέει, το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει την αυτόνομη πορεία, ωστόσο εφόσον οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες ανατροπής, πρέπει να ξεκινήσει τις συζητήσεις πριν από τις εκλογές, είπε ο κύριος Χάρης Δούκας. Ξαναλέω, θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα αυτή, γιατί η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα στο 25% να μην παίρνει μπόνους και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία συνθήκη ανατροπής, αναρωτήθηκε ο κύριος Χάρης Δούκας. Το άθροισμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία, για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμα και κυβερνητικά θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, που υπάρχουν συγκλήσεις, που διαφωνούμε και που συμφωνούμε, είπε ο κύριος Χάρης Δούκας, ο οποίος, όχι με συγχωρείτε, δεν έκλεισε απλώς το μάτι στον Αλέξη Τσίπρα, του έχει στρώσει και το κόκκινο χαλί νομίζω. Και μάλιστα, κάτι ακόμα χειρότερο, είπε ο κύριος Δούκας, νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αλλά εντάξει, και άμα δεν είναι εκείνο ο Αλέξης Τσίπρας δεν τρέχει και τίποτα, μας λέει ο κύριος Χάρης Δούκας. Διακοπή και επιστρέφω.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 10 και 31 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12. Να δεις, από συνήθεια πήγαν από 10. Αλλά πώς γίνεται, σκέφτηκα αμέσως. Ευτυχώς να είναι καλά αυτή η φιλόλογος που είχα στο σχολείο και μου έλεγε: πρώτα θα βουτάς τη γλώσσα στο μυαλό και μετά θα μιλάς. Κατάλαβες? Και ευτυχώς το πρόκαμα. Γιατί δεν λέω, συνειρμικά δεν μπορεί να λέω 10 και 31 και να απαντώ στο καπάκι ότι θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Δεν γίνεται μέχρι τις 12. Θάνος Μπούπας, μάγος των πλήκτρων, Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Εσείς στην παρέα μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω την καλημέρα μου και στην Τίνα και στον Πάνο και στον Δημήτρη από την Χαμολιά και στο Γιώργη, ο οποίος είναι καυστικός όπως πάντα. Όχ, μου λέει, πόνο στον Αστράγαλο. Αρχίζει από τώρα η αποσυναρμολόγηση? Όχι ακόμα. Όχι ακόμα, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, αλλά είμαι στο σωστό δρόμο πάντως, Γιώργη. Έχω εμπεδώσει αυτό το πράγμα, με στεναχωρεί, δεν στο κρύβω. Αλλά τι να κάνουμε, σε λαβή που λένε και οι Γάλλοι. Άσε δε που κατά τον κύριο Δανέζη δεν υπάρχει θάνατος, αλλαγή συνθήκης υπάρχει. Βάλτε το και αυτό καλά στο μυαλό σας, εντάξει, μην σας στεναχωρώ τώρα. Ο αγαπημένος ο Κώστας έχει στείλει εδώ πέρα διάφορες φωτογραφίες. Ο αγαπητός ο Σάκης λέει, στέλνει και αυτός την καλημέρα του, στέλνει δύο πολύ ωραίες φωτογραφίες από τον Άγιο Γεώργιο Λυκαβητού. Εύχεται και εκείνος με τη σειρά του καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Πήρα την ανηφοριά μου, λέει, στον Αγιώργη. Ανέβηκα ψηλά και πολύ καλά έκανες, αγαπητέ Σάκη. Μακάρι να μπορούσαμε να είμαστε εμείς εκεί μαζί σου. Ο Πάνος μου λέει, αν δεν ήταν ο Ανδρουλάκης, δεν θα ήταν πουθενά δήμαρχος. Και προφανέστατα, αλλά να σου πω, αυτή η χώρα έχει πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Όποιον ευνοείς, παιδί μου, κάτι παθαίνει μετά. Κάπως του έρχεται. Αρχίζει και μπερδεύει το ανάστημα με τη σκιά. Αυτό είναι. Και πάσχουμε από αναστήματα. Αυτό είναι. Πάσχουμε από ηθικούς κώδικες. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία να θεωρούμε, όπως λέγαμε και νωρίτερα με την Έλλη, κάτι που δεν επέτρεπε ο Νίτσε στο έργο του. Και γι' αυτό το κρίνω και πολύ σημαντικό, αν και μου έβγαλε την Παναγία, σας το είπα, να ξέρουμε ποιοι είμαστε, να μετριόμαστε σύμφωνα με το μπόι μας και όχι με τη σκιά μας. Πολύ σημαντικό, ουσιώδες στη ζωή μας. Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Χάρης Δούκας, και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο κύριος Δούκας να έχει το δικό του μπαϊράκι. Νομίζω ότι εδώ που έχει φτάσει το πράγμα, και παρά τα πάρα πολλά λάθη που έχει κάνει στη στρατηγική του το ΠΑΣΟΚ, γιατί η αλήθεια είναι, τα λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα, είχε μια πολύ δύσκολη συνθήκη να διαχειριστεί ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Είχε ένα κόμμα που ένα κομμάτι αυτού του κόμματος λοξοδρομούσε προς τα αριστερά, δηλαδή καλό βλέπε τη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Αλέξη Τσίπρα και με όλες αυτές τις δυνάμεις. Ταυτίστηκε κοινοβουλευτικά με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, κάτι που δημιουργούσε μια ευνοϊκή συνθήκη για αυτό το κομμάτι του κόμματος, όμως δεν βοήθησε καθόλου να ανοίξει τη γέφυρα με το χώρο του κέντρου, που κατά την άποψή μου εκεί θα έπρεπε να εστιάσει ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, διότι είναι ένα κόμμα που και έχει κυβερνήσει πάρα πολλά χρόνια και έχει σημειώσει πολλές και σημαντικές αλλαγές και στην διοίκηση του κράτους και στην κοινωνία, το ΠΑΣΟΚ εννοώ, αλλά δεν το έκανε. Μπήκε, ανέβηκε και αυτός στο κύμα, αλλά ενίοτε το κύμα επιλέγει τον καλύτερο εκφραστή του. Και δεν είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης σε αυτό το κομμάτι. Έχει ένα πιο σοβαρό προφίλ, πολιτικό προφίλ. Ξαναλέω, έχει πρόγραμμα το οποίο στο τέλος της ημέρας εκείνος το ανάλωσε με δική του ευθύνη, στρατηγική ευθύνη. Αντί να συζητούμε για το πρόγραμμα, συζητούσαμε για πάρα πολύ καιρό για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μετά το προχθεσινό πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου και την παραδοχή του κυρίου Κακλαμάνη, στενού συνεργάτη του Νίκου Ανδρουλάκη, ότι προφανώς και αν γνωρίζαμε το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου δεν θα είχαμε ζητήσει προανακριτική για τους πρώην υπουργούς Λιβάνιο και Ραμπατζή. Όμως το κάνατε γιατί σπεύσατε να προλάβετε αυτό το κύμα ορμής που ερχόταν από τον Αλέξη Τσίπρα, και αυτά είναι πολιτικά λάθη που το κέντρο δεν τα συγχωρεί. Επίσης, όταν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δηλώνει ότι έχει διαραγεί η σχέση του με τη δικαιοσύνη. Αυτό θα προσμετρήσει στο κεντρό κομμάτι στο οποίο ήθελε να απευθυνθεί, και την ώρα που έχει συμβεί αυτό και έχει μπει και έχει αποτυπωθεί στο υποσυνείδητο της μεσαίας, του μεσαίου χώρου, να πω του μεσαίου χώρου πολιτικά, έρχεται ο κύριος Αλέξης Τσίπρας και καταθέτει την διακήρυξη του, την διακήρυξη του κόμματός του στον Άριο Πάγο, συνοδευόμενος από την πρώην αντιεισαγγελέα του Άριου Πάγου, την οποία την κάναμε θεά. Ναι, ωραία, μια χαρά δίκασε τη Χρυσή Αυγή, πολύ καλά έκανε, αλλά να πούμε ότι από ό,τι διάβασα από πρόσωπο που εμπιστεύομαι απολύτως, γιατί ήταν 7.000 χρόνια στο δικαστικό ρεπορτάζ και η αρχισυντάκτριά μου στα ΝΕ και την ευχαριστώ πολύ για τα χρόνια που συνεργαστήκαμε, την Τζόρτζια Κοντράρου, είναι η ίδια δικαστικός που είχε εγκρίνει όλα τα νομοθετήματα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τα φαντς και τους πληστηριασμούς. Έτσι, για να έχουμε όλη την εικόνα. Τώρα, στο τέλος της ημέρας, εσύ θα αποφασίσεις ποιον θέλεις, αλλά να έχεις όλη την εικόνα, αυτό έχει σημασία. Πρέπει να ξέρεις, γιατί έχω τώρα αρχίσει και θυμώνω και με αυτή την κόντρα που έχει ξεσπάσει για τον κύριο Μαρατζίδη και ένα πρωτοσέλιδο της εφημερίδος ντοκουμέντο, όπου άφησε κάποιες σκιές ότι ενδεχομένως πληρώνεται, είναι σε κάποια υπηρεσία της Βρετανικής αντίστοιχης ΕΥΠ. Δεν με απασχολεί καθόλου, πρέπει να πω. Τουναντίον με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό που βλέπω να εξελίσσεται και αισθάνομαι ότι κάπως λίγο υποτιμά την νοημοσύνη μας. Δηλαδή, όσοι προοδευτικοί συντάκτες του πληκτρολογίου στο προηγούμενο διάστημα που ο κύριος Μαρατζίδης δεν ήταν κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ, στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά ήταν κάπου πιο κεντροδεξιά, κεντρώα, είχαν πέσει να τον φάνε, και τώρα ξαφνικά ο Μαρατζίδης έχει γίνει ο ήρωας της προοδευτικής παράταξης. Παιδιά, λίγο να χαλαρώσουμε. Έχετε πρόβλημα με το μέτρο. Βγάλτε το και μετρήστε το επιτέλους σωστά. Δεν μπορούμε να το σηκώσουμε αυτό το πράγμα. Μετρήστε σωστά τα πράγματα. Δεν μπορεί τώρα να μας έχει γίνει ήρωας ο Μαρατζίδης. Κατά την άποψή μου, ο κύριος Μαρατζίδης είναι ένα πρόσωπο που προσωπικά το εκτιμώ. Το εκτιμούσα όσο και αν διαφωνούσα σε αυτά που έγραφε στο παρελθόν. Τον εκτιμώ όσο και αν διαφωνώ για τα πράγματα που γράφει στο παρόν. Αλλά η εκτίμησή μου παραμένει. Είναι ένας καθηγητής με αυτά τα χαρακτηριστικά. Κρίνεται για το έργο του, κρίνεται για τις θέσεις του. Αλλά ούτε ήταν ήρωας την προηγούμενη περίοδο, ούτε ξαφνικά έγινε ήρωας τώρα. Μήπως πρέπει αυτό λίγο να το μετριάσουμε? Είναι φοβερό, είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό, μέχρι και αυτός ο Χρήστος Ράμος, ο Έρμος, δεν προλαβαίνει να κάνει αναρτήσεις, να σώζει τον ένα και τον άλλον. Μα αφήστε τον άνθρωπο στην ησυχία του. Τι τον βάζετε τώρα να χτίζει πολιτικά προφίλ? Υπάρχει λόγος? Νόμιζα ότι όλο το προηγούμενο διάστημα συζητούσαμε για αυτό το διαχωρισμό πολιτικής και δικαιοσύνης. Και πάτε και το βάζετε όλο και πιο βαθιά, όλο και πιο βαθιά. Εντάξει, κάπου λίγο αξιοπρέπεια που λέει και η Μαρία Ευθυμίου. Κάπου λίγο μπάστα, παιδιά, και λίγο αξιοπρέπεια. Να χαλαρώσουμε, να δούμε τα πράγματα όπως είναι και όχι όπως φανταζόμαστε. Γιατί, να σας πω και κάτι, όλη αυτή η μανία να μαζευτούμε, να συγκεντρωθούμε, να συντονιστούμε για να ρίξουμε το Μητσοτάκι, δεν κάνει καλό σε εσάς. Κάνει καλό στο Μητσοτάκι. Σας το έχω πει και με άλλες αφορμές. Όταν του καταλογίζονταν, δηλαδή μέχρι και ο έλεγχος του Facebook, σας είχα πει ότι ο αντίπαλος αποκτά τη διάσταση που του δίνουμε. Αν εσύ τον βλέπεις ως Captain America, στη συνείδηση του κόσμου θα πάει ως Captain America. Παρακαλώ λίγο ψυχραιμία. Συνεννοηθείτε μεταξύ σας τι θα κάνετε. Αποκτήστε ένα τρόπο επικοινωνίας με τον κόσμο που να αφορά τον κόσμο. Όχι εσάς. Μας κούρασαν τα εσωτερικά σας. Πραγματικά μας κούρασαν οι διασπάσεις, τα εσωτερικά σας, οι γκρίνιες, οι αντάρτες. Όποιος δεν συμφωνεί και έχει αξιοπρέπεια, παίρνει το καπελάκι του και φεύγει. Και αφήνει την έδρα να την πάρει κάποιος άλλος που θέλει να κάνει δουλειά για τη χώρα και όχι για το κόμμα. Διότι όλοι, προφανέστατα όλοι οι υποψήφοι, βρίσκονται υπό ενός πολιτικού σχηματισμού. Άλλοι είναι υποψήφοι με τη Νέα Δημοκρατία, άλλοι με το ΠΑΣΟΚ, άλλοι με το ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι με τη Νέα Αριστερά, άλλοι με την Πλεύση Ελευθερίας, άλλοι με την Ελληνική Λύση, άλλοι με τη Νίκη. Λέω τώρα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, έτσι. Έχω ξεχάσει κάποιον? Όχι. Ο καθένας λοιπόν είναι υποψήφιος με ένα πολιτικό φορέα, γιατί θέλει τα πράγματα να τα κάνει πιο σοσιαλιστικά. Θέλει να κάνει δίκαιη αναδιανομή του πλούτου. Πάρα πολύ ωραία και θαυμάσια. Όμως θα πω αυτό που λέω και για τους πρωθυπουργούς. Οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων προφανέστατα θα απευθυνθούν σε ένα συγκεκριμένο εκλογικό σώμα προκειμένου να πείσουν την πλειοψηφία. Και λέω πλειοψηφία γιατί αυτό θα μεταφραστεί στην κάλπη και όχι πλειονότητα που δείχνει την τάση. Προκειμένου λοιπόν να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία και να δημιουργήσουν μια κυβέρνηση. Πάρα πολύ ωραία, θαυμάσια. Από τη στιγμή όμως που εκλέγεστε και μπαίνετε στο κοινοβούλιο, έχετε βαρύτατη ευθύνη να φέρετε σε πέρας τις ανάγκες της κοινωνίας εν το συνόλο. Είτε σας συμπαθούν, είτε δεν σας συμπαθούν, είτε σας ψηφίζουν, είτε δεν σας ψηφίζουν, οφείλετε να λύσετε τα προβλήματα για το σύνολο της κοινωνίας. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, βάλε μου τώρα λίγο να συνέρθω, σε παρακαλώ, γιατί πρέπει να προσέχουμε τη χειραγώγηση. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί μας δείχνει, μας το δείχνει. Ας μην εθελοτυφλούμε, ας μην πιστέψουμε ότι θα έρθει κάποιος ως σωτήρας γιατί μας αγάπησε. Όχι, όλοι έχουν ένα όφελος από τη δική μας εμπιστοσύνη και εμφανίζονται με πάρα πολλούς τρόπους. Ένας από τους αγαπημένους μου, που σας ομολογώ ότι δεν ήξερα ότι υπάρχει όρος λευκός υπότης στη χειραγώγηση, να είναι καλά το διαδίκτυο, να είναι καλά όσοι έτσι επιχειρούν να μας ανοίξουν λίγο τα μάτια για να κατανοούμε τι είναι αυτό που ξέρουμε αλλά δεν έχουμε το σωστό τίτλο να του βάλουμε. Βάλεις παρακαλώ τον λευκό υπότη να χαρούμε όλοι μαζί.
1: Θα εμπιστευόσουν έναν καταδικασμένο δολοφόνο αν σου έσωζε τη ζωή? Οι περισσότεροι θα έλεγαν ναι, από ευγνωμοσύνη. Αλλά να η παγίδα. Αν η απάντησή σου είναι ναι, επειδή πιστεύεις ότι άλλαξε, μπορεί να πέφτεις θύμα μιας χειραγώγησης που λέγεται μέθοδος του λευκού υπότη. Είναι όταν κάποιος κάνει μια μεγάλη, ηρωική πράξη για να σε αποσπάσει από το ποιος πραγματικά είναι ή ποιος ήταν. Είναι τεχνική χειραγώγησης που βασίζεται σε σόου μεταμόρφωσης. Δεν πρόκειται για πραγματική αλλαγή. Πρόκειται για να φαίνεται καλύτερο στα μάτια σου, κάνοντας κάτι που δεν μπορείς να αγνοήσεις. Σαν να σε σώζει, να σε υπερασπίζεται ή να σε γλιτώνει σε μια στιγμή αδυναμίας. Μόλις αρχίσεις να τον βλέπεις σαν σωτήρα, σταματάς να αμφισβητείς το παρελθόν του, χαλαρώνεις τα ωριά σου. Βρίσκεις δικαιολογίες, τον κρατάς κοντά σου, παρόλο που όλα τα άλλα φωνάζουν κίνδυνο. Εκμεταλλεύεται τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη μας να πιστεύουμε στην αλλαγή, στη δεύτερη ευκαιρία. Και εκεί είναι ο κίνδυνος. Παίζει τον ήρωα όσο χρειάζεται για να κατεβάσεις τις άμυνές σου. Και μόλις τις κατεβάσεις, ο αληθινός εαυτός του επιστρέφει.
0: Καταλάβαμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Πολύ απλά τα πράγματα. Εμείς τα κάνουμε δύσκολα. Να πω την καλημέρα μου στον Κώστα. Λέει καλημέρα, καλό μήνα. Πολλά συγχαρητήρια στο Διονύση μας για το μετάλλιο χθες στους αγώνες κολύμβησης στη Βουλιαγμένη. Να είναι καλά. Μπράβο του, πολλά συγχαρητήρια. Και ο Γιάννης λέει καλημέρα, καλό μήνα. Χρόνια πολλά από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας με αρκετούς επισκέπτες και 19 βαθμούς. Μπράβο, πολύ χαίρομαι. Η αλήθεια είναι ότι κινήθηκε ο κόσμος, γιατί και εμείς χθες που βγήκαμε χθες να φάμε εκεί στην περιοχή μας στα γνωστά. Τα τσιπουράδικα, λαδάδικα πήγα να πω, του Εγάλεο, δεν είχε πάρα πολύ κόσμο. Δεν φαινόταν ότι είχε μετακινηθεί και έκανε πάρα πολύ καλά, γιατί είναι και οι συνθήκες πολύ ευνοϊκές να κάνεις το μπάνιο σου, να κάνεις πολλά πράγματα. Ο Σάκης εδώ μου στέλνει. Ο Σάκης είναι συνάδελφος και εργάζεται στα Κυπριακά Νέα και μπράβο του. Ναι, και έχεις ανεβάσει ένα θέμα, η μάχη για την Προεδρία στη Βουλή. Άραγε, λέει, θα έχουμε νέα πενταετία ανίταση, μήπως όχι. Τι να σου πω, αυτό θα το αποφασίσουν κοινοβουλευτικά, φαντάζομαι από εκεί. Καλημέρα και από τον Ομέρ. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε όλους. Προφανώς να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί, να είμαστε ψύχρεμοι και να μην τους επιτρέπουμε να παίζουν με την νοημοσύνη μας. Και θα κλείσω τα της χειραγώγησης με έναν καθηγητή που λατρεύω, τον αναζητώ να το ξέρετε, τον κύριο Δανέζη, ο οποίος βάζει τη δική του οπτική στη χειραγώγηση και σε αυτά τις ψεύτικες ανάγκες που μας δημιουργούν ως υποχρεωτική συνθήκη. Και μάλλον με αυτό θα πάμε σε διάλειμμα. Ωραία.
2: Ο άνθρωπος να μην φοβάται. Δημιουργείται από την έννοια της ανάγκης. Ο άνθρωπος φοβάται μην ανεκπληρώσει κάποιες ανάγκες που χρειάζεται για την οικογένεια του, για τον εαυτό του. Μας δίνει όλο αυτό τον πλούτο των πραγμάτων για να μας δημιουργήσει μεγαλύτερους φόβους μη εκπλήρωση των αναγκών των ψεύτικων. Ένας άνθρωπος φοβισμένος είναι ένας άνθρωπος εύκολα χειραγωγούμενος. Το κατζετάκι είναι συνέχεια του εαυτού του. Μάθαμε ότι οι άντρες δεν είναι άντρες, αλλά οι άντρες εμφανίζονται άντρες από το αυτοκίνητο που έχουν. Λιγότερες ανάγκες, μιλάω για τις πλαστές, δεν μιλάω για τις πραγματικές που χρειαζόμαστε. Λιγότεροι φόβοι, λιγότερο χειραγωγούμενοι, περισσότερο θαραλέοι. Κανένας δεν είναι έτοιμος να θυσιαστεί για τις επόμενες γενιές. Αυτούς που πάμε και στεφανώνουμε, όλους τους ήρωες στην Κεσαριανή, εμείς όμως τους στεφανώνουμε αυτούς, αλλά ποτέ δεν θα θέλαμε κάτι να χάσουμε από την ευημερία τη δική μας για τα παιδιά μας. Ξεχνώντας ότι τη δυστυχία των παιδιών μας εμείς την έχουμε δημιουργήσει.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: είμαστε, επιστρέψαμε 10 και 48 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 12. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας στο 6947-989-989 και φυσικά στο nerpapakialphaeradio989.gr. Διαβάζω για μία ακόμα γυναικοκτονία στην Καλαμάτα αυτή τη φορά, με τον 49χρονο, ο οποίος σκότωσε τη γυναίκα του. Στο διπλανό δωμάτιο ήταν τα ανήλικα παιδιά τους. Ομολόγησε βεβαίως την δολοφονία, όχι αρχικά, γιατί το πρωί που διάβαζα το ρεπορτάζ από τους συναδέλφους εκεί στα τοπικά μέσα της Καλαμάτας, δεν είχε αποδεχτεί το παραμικρό. Είναι μία ακόμα δολοφονία γυναίκας από το σύζυγο, σύντροφό της, και κάπου εδώ νομίζω ότι και η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Μιλάμε τώρα για νέους ανθρώπους, μιλάμε για 39 χρονών τη σύζυγο και 41 τον σύζυγο, δηλαδή νέοι άνθρωποι που μεγάλωσαν με άλλες συνθήκες, λίγο καλύτερα από τις παλαιότερες γενναίες, με μια διαφορετική κουλτούρα, για την ισότητα των φύλων, για το πώς σέβεσαι και αγαπάς τον σύντροφό σου, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα. Κοιτάξτε, εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο διαχωρισμός, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που χάνει τη ζωή του. Είτε είναι γυναίκα είτε είναι άνδρας, είναι ένας άνθρωπος που έχει χάσει τη ζωή του. Αλλά το κομμάτι της ενδοοικογενειακής βίας με ξεπερνά. Με ποια έννοια? Ότι δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει μια οικογένεια που έχει αντιληφθεί τι συμβαίνει. Και αυτή η οικογένεια οφείλει να προστατεύσει το ευάλωτο μέλος της. Θα μου πεις, πρέπει να θέλει και ο άλλος να σωθεί. Ναι, το καταλαβαίνω. Είναι ενήλικας, έχει την οικογένειά του, έχει έναν τρόπο που επικοινωνεί ο ένας με τον άλλον. Μιλάω πάντα για το ζευγάρι. Όμως δεν μπορεί ένα ζευγάρι να είναι στα καλά του, να περνάνε καταπληκτικά και ένα πρωί ή ένα βράδυ ο ένας να σκοτώνει τον άλλον. Δεν γίνεται. Αυτό είναι αποτέλεσμα πολλών προβλημάτων, τα οποία σωρεύονται και κάποια στιγμή αυτός ο κακοποιητής θα το εκδηλώσει, θανατώνοντας τον σύντροφο, τον οποίο κατά 99,9% τον θεωρεί και κτήμα του, άρα δεν μπορεί να κάνει βήμα χωρίς αυτόν. Αυτή η συμπεριφορά έχει αναπτυχθεί σίγουρα και στα παιδιά, και επιμένουν στο κομμάτι της οικογένειας. Γιατί ναι, ακούω την κριτική ότι θέλουμε δομές, θέλουμε το ένα, θέλουμε το άλλο, το παράλληλο, όλα τα θέλουμε. Προφανώς έχουν γίνει κάποια βήματα τα τελευταία χρόνια, γιατί και οι γυναίκες έχουν αρχίσει πια να το συζητάνε, να το λένε, να διεκδικούν το διαφορετικό. Μην ξεχνάτε ότι για πάρα πολλά χρόνια η γυναίκα θεωρεί το υπό του συζύγου, με ό,τι αυτό σημαίνει. Ακόμα δηλαδή και φορολογικά πρέπει να σας πω ότι μέχρι το 2010, 2012, 2014, κάπου εκεί λίγο άλλαξαν τα πράγματα, η σύζυγος θεωρεί το υπό του συζύγου. Δηλαδή να μην δουλεύει ο σύζυγος, να δουλεύεις εσύ, να κάνεις φορολογική δήλωση εσύ, αλλά να μην έχεις πρόσβαση στην εφορία να σου δώσουν το εκαθαριστικό χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συζύγου. Δηλαδή τα έχουμε ζήσει και αυτά στη χώρα, και όχι πολύ παλιά. Έχουν γίνει κάποια πράγματα, προφανώς έχουν δημιουργηθεί κάποιες δομές, κάποιες κοινωνικές υπηρεσίες που έχουν λίγο ευαισθητοποιηθεί απέναντι στα ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας. Όμως πριν φτάσουμε εκεί, ξαναλέω, υπάρχει μια οικογένεια. Το πρόβλημα της χώρας μας είναι αυτό. Αναλώσαμε πολύ σάλιο και πολύ μελάνι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και λίγο πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου που αφορά στην ισότητα του γάμου. Και όμως δεν βρήκαμε το αντίστοιχο σάλιο, το αντίστοιχο μελάνι να μιλήσουμε για αυτό που θεωρούμε πυρηνική οικογένεια. Γιατί θυμίζω ότι και για πάρα πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που δεν ψήφισαν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, υπήρξε η επίκληση της πυρηνικής οικογένειας. Μα η πυρηνική οικογένεια έχει διαλυθεί ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Έχει διαλυθεί με ελευθεριότητες, με ανοησίες, με χίλια δύο άλλα πράγματα. Πάντως τη διαλύσαμε. Και τώρα βλέπουμε το κακό που κάναμε. Οφείλουν οι πολιτικές ηγεσίες να αλλάξουν λίγο την ατζέντα, λίγο να δουν τα πράγματα διαφορετικά. Και οι μαμάδες πρέπει να σταματήσουν να αναθρέφουν τα αγόρια τους σαν να είναι, ποιος να πω ρε παιδί μου, ποιος να είναι, ο Μέγας Αλέξανδρος ένα πράγμα, ο Σουλτάνος, δεν ξέρω ποιος, δεν ξέρω ρε κορίτσια τι έχετε στο μυαλό σας, αλήθεια, με ξεπερνά, γιατί και εγώ έχω μεγαλώσει και κορίτσι και αγόρι, δεν είχα ποτέ τέτοια σύνδρομα. Ο Πασάς μου, ποιος Πασάς σου καλέ, ποιος Πασάς, πάει τον Πασά τον καθαρίσαμε, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Δεν υπάρχουν πασάδες. Υπάρχουν άντρες και γυναίκες με ίσα δικαιώματα και ίδιες υποχρεώσεις. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Δεν μπορώ, βλέπω κάτι μαμάδες, ειδικά παλιότερα που πήγαινα κιόλας, γιατί πήγαινα με το ζόρι, σας το ομολογώ. Κάθε φορά που υπήρχε μία γιορτή στο σχολείο ή κάποια αθλητική δραστηριότητα που πηγαίναν τα αγοράκια να παίξουν μπαλίτσα και μαζί με την μπαλίτσα κατρακυλούσε και το μυαλό στα πόδια. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια, με συγχωρείτε. Δεν έχω κάτι με τους ποδοσφαιριστές, όχι. Δεν έχω. Δεν έχω. Αντιθέτως, κάποιοι είναι πάρα πολύ έξυπνοι και έχουν βγάλει και πάρα πολλά λεφτά. Έχουν γίνει είδωλα, δηλαδή εγώ αυτή την προσωπολατρία, με εξαίρεση το Μαραντόνα, που ήταν άλλη τάξη ζήτημα ο ίδιος. Ήταν άλλο πράγμα. Δεν ήταν ο ποδοσφαιριστής που. Ήταν ο άνθρωπος που έμπαινε στο γήπεδο και είχε το θάρρος, είχε το θράσος να σηκώσει μια ολόκληρη χώρα στις πλάτες του. Μόνος του. Έπαιζε μπάλα μόνος του. Αλλά όχι επειδή έπαιζε την μπάλα μόνος του, δεν τον εκτιμώ γι' αυτό. Για όλο το υπόλοιπο. Okay, είναι κάποιοι εκεί οι ταλαντούχοι, βλέπε Μέση. Το τραβήξαν από εδώ το παιδί, το τραβήξαν από εκεί το παιδί, τον κάναν παιχτάρα. Έχει βγάλει μια περιουσία. Μπράβο του όμως, γιατί έχει κάνει πολλά παιδιά. Εγώ τους αθλητές που κάνουν πολλά παιδιά τους λατρεύω. Εξού και λατρεύω τον Σπανούλη. Σπανούλη τον έχω θόλη. Δεν υπάρχει, τον αγαπώ. Έξι παιδιά έχει. Έξι δεν έχει. Τον αγαπώ. Τον αγαπώ. Τελεία και παύλα. Δεν με νοιάζει να μην ξανασχοληθεί ποτέ με τον μπάσκετ, να μην ξανακάνει τίποτα, να πηγαίνει στη συνεντεύξη τύπου να λέει good night to everybody. Τον κάνω πάρα πολύ κέφι, ρε φίλε, ναι. Ναι, τον κάνω πολύ κέφι. Το συμπαθώ. Δεν τον ξέρω. Μ' αρέσει όμως η φιγούρα του. Μ' αρέσει η φυσιογνωμία του. Έβλεπα λοιπόν εκεί τις μαμάδες. Δεν υπάρχει αυτό που έχω ζήσει. Δηλαδή, πώς έχω επιβιώσει, είναι θαύμα. Πώς έχω επιβιώσει, ενώ και δεν έχω συλληφθεί. Γιατί κατά βάση θέλω να τις ξεμαλιάσω όλες. Να παίζει το παιδί ποδόσφαιρο, λέμε τώρα. Λέμε. Άσε, κυρία μου, που δεν ξέρεις καθόλου την μπάλα. Δεν την ξέρεις. Δεν την ξέρεις. Γιατί να κάνεις σχόλια. Δεν υπήρχε αυτό που ζούσα. Να βρίζουνε. Ναι. Ο τελευταίος Νταλικέρης δεν βρίζει έτσι. Στο λέω επειδή ήμουνα σε Νταλικέρης με τον συγχωρεμένο τον παππού μου. Και αντιραβριζόμασταν με Νταλικέρης. Τέτοιο οχετό δεν είχα ακούσει. Και όχι ότι με σεβόντουσαν, γιατί ήμουν πάρα πολύ μικρή και για να καταλάβω. 6-7 χρονών, ό,τι και να λέγανε, πως θα καταλάβανε εγώ την ευρυσιά. Όχι. Γιατί γι' αυτό θα ήταν η ρουτίνα τους. Το τι λέγανε τα στόματά τους. Τι τσαμπουκάδες κάνανε. Τι νομίζαν ότι είχαν το Ρονάλντο στην καλύτερη περίπτωση. Το παιδί. Άμπαλος. Αλλού βάρα για αλλού πήγαινε η μπάλα. Δηλαδή, εγώ που είμαι άσχετη, μόνο ως θεάτρια και όχι ως παίχτρια, θα το χτύπαγα καλύτερο. Δεν υπάρχει αυτό. Οι γυναίκες έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη για αυτούς τους άντρες που μεγαλώνουμε. Τελεία και παύλα. Μην με συγχύζετε άλλο, δεν μπορώ. Φταίμε. Φταίμε. Φταίμε για αυτούς που μεγαλώνουμε. Λέει ο Κώστας, οικογένεια, λέει, πού στην Ελλάδα, χαχαχα, πλάκα έχετε. Τι θες, Χριστιανέ μου, φυσικά και υπάρχει οικογένεια στην Ελλάδα και σε καλύτερα επίπεδα από άλλες χώρες. Εμένα, λέει, οι γονείς μου έχουν χωρίσει εδώ και 23 χρόνια, μου λέει, φίλος με τον πατέρα μου δεν έχουμε καλές σχέσεις και δεν μιλάμε καθόλου εδώ και μια δεκαετία περίπου. Εντάξει, γιατί ο πρώτος είσαι ο τελευταίος. Αλλά να σου πω κάτι, Σάκη, ένα μερίδιο ευθύνης που δεν μιλάς με τον μπαμπά σου το έχει και η μαμά. Αυτή είναι η άποψή μου. Γιατί το ζευγάρι μπορεί να χωρίζει για τον οποιοδήποτε λόγο. Τα παιδιά όμως παραμένουν παιδιά και των δύο. Γίνεται ακόμα και σε αυτό, οι γυναίκες κάνουν πολύ λάθος διαχείριση. Πολύ λάθος. Χρησιμοποιούν τα παιδιά για να πληγώσουν τον άντρα. Ας τον, Χριστιανέ μου, να φύγει. Άμα δεν του κάνεις, δεν σου κάνει. Ας τον να πάει στην ευχή του Θεού και της Παναγίας. Να έχεις κι άλλο καημό στο κεφάλι σου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Πρέπει να ξαναδούμε όμως, επιμένω, πρέπει να ξαναδούμε το θέμα της οικογένειας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι τώρα που λαβαίνουμε. Όχι για να μην λες ότι δεν παίζω μουσική. Όχι για να μην το λες, γιατί έχω και το Θάνο Μπούπα εδώ πέρα, ξέρετε τι μου κάνει. Δηλαδή, είμαι ηρωίδα. Είμαι ηρωίδα, σας λέω, πρέπει να το πιστέψετε. Έχω μπροστά μου, επίσης να πω και αυτό, σε παρακαλώ, ένα καταπληκτικό βιβλίο από τον κύριο Νίκο Ράτη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το έστειλε. Μου είχε τηλεφωνήσει, μου είχε πει θα στο στείλω άμεσα. Από τον σοσιαλισμό στη βιωσιμότητα. Παρακολούθησα στα social media ότι πήγε πάρα πολύ καλά η παρουσίασή του. Ήταν μαζί του και η πολύ αγαπημένη μου φίλη, η Αθηνά Βρέτα. και θέλω να ελπίζω ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο, ίσως την Κυριακή, να καταφέρουμε να έχουμε τον κύριο Ράπτη στο στούντιο εδώ στο Ραδιοθάλαμο, να δούμε πώς θα το καταφέρουμε. Αρχικά πρέπει να σας πω ότι μου αρέσει ο τίτλος, γιατί τι είχαμε μάθει μέχρι τώρα? Λέγαμε από το σοσιαλισμό στη βαρβαρότητα. Αυτό δεν λέγαμε? Έχει αντικατασταθεί η λέξη βαρβαρότητα και πολύ μου αρέσει αυτό. Και πάμε σε μια πραγματική κατάσταση που λέγεται βιωσιμότητα. Γιατί στο τέλος της ημέρας, όπως πολύ σωστά αναφέρει στο βιβλίο του κύριο Ράπτης, διαγώνια το έχω διαβάσει, θα το μελετήσω όμως την εβδομάδα που ξεκινά από αύριο, γιατί σήμερα είναι αργία. Έχει μέσα μία αναπτύσσει τη σκέψη του για το πώς θα απαλλαγούμε από το ζυγό της νεοφιλελεύθερης επικυριαρχίας που πλακώνει ακόμα και τις δικές μας αντιλήψεις, δηλαδή ολονών τις αντιλήψεις. Έχουμε επηρεαστεί πάρα πολύ από αυτό που συμβαίνει και θα δούμε ποιες είναι οι προτάσεις, προοδευτικές προτάσεις για το σήμερα και το αύριο της πατρίδας. Και ελπίζω ο κύριος Νίκος Ράπτης να έχει το χρόνο να μας εξηγήσει στο τέλος της ημέρας τι είναι αυτή η πρόοδος, γιατί ακούμε προοδευτικές δυνάμεις, προοδευτικές πολιτικές, που δυστυχώς όμως όταν πας να τις ξεφυλίσεις αυτές τις προοδευτικές πολιτικές, στην πραγματικότητα το μόνο που αντιλαμβάνεσαι είναι παροχημένες λύσεις, αναχρονιστικές τοποθετήσεις που δεν νομίζω ότι έχουν να πούν κάτι στους νέους ανθρώπους. Θα το επιδιώξουμε. Ελπίζω να έρθει ο κύριος Ράπτης. Διαβάζω επίσης, έτσι για να ολοκληρώσω και τα όσα είπα για τον κύριο Μαρατζίδη, ότι ο πρόλογος στο βιβλίο ανήκει στον κύριο Νίκο Μαρατζίδη και αυτό από μόνο του μας βάζει σε μια δεύτερη σκέψη, ότι ίσως οι δυνάμεις που συναντήθηκαν στην παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Ράπτη να είναι και οι δυνάμεις που θα σταθούν δυνητικά στο πλευρό του νέου εγχειρήματος της Ελλάς, δηλαδή της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Λοιπόν, δεν θα το πω με το τραγουδάκι, θα το κρατήσω, θα σας το πω μετά εγώ ακαπέλα. Βασιλική Γιούτσου, Δελτίο Ειδήσεων, και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Χαϊδάρη, στο ύψος της Στιβών, λόγω τροχαίου ατυχήματος. Επίποδος βρίσκεται η τροχαία για την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Θα απαγορεύεται από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ η κίνηση των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εισόδους των εθνικών οδών. Κλειστές σήμερα είναι οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και τα φαρμακεία. Κανονικά λειτουργεί το λιανεμπόριο με ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ. Συνελήφθη σήμερα στην Καλαμάτα ένας 41χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι του στην 39χρονη σύζυγό του. Έπειτα από καταγγελίες κατοίκων, οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του δράστη και του θύματος, όπου εντόπισαν την 39χρονη χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από μαχαίρι. Εκείνη την ώρα βρισκόταν στο σπίτι ο 41χρονος, ο οποίος προσήχθη στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας. Εκεί, σύμφωνα με την αστυνομία, ομολόγησε την πράξη του και συνελήφθη. Κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, αυτοκίνητο εξετράπει τις πορείες του, προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σταθμευμένα οχήματα και ανατράπηκε λίγο πριν τις 6 το πρωί στη Δυτική Θεσσαλονίκη επί της οδού Μοναστηρίου στο ρεύμα εξόδου. Τραυματίστηκε ο οδηγός του οχήματος, διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της πόλης. Διερευνώνται τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Εκατέρωθεν επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και Ιράν, επιφέροντας ακόμη ένα πλήγμα στην ισχύουσα εκεχηρία, ενώ σε αδιέξοδο παραμένουν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί είχαν στόχο ιρανικά συστήματα ελέγχου ραντάρ και ντρόουν στην πόλη Γκορούκ και στο νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούζ. Τα πλήγματα έγιναν σε απάντηση σε επιθετικές ιρανικές ενέργειες που περιελάμβαναν την κατάρριψη ενός αμερικανικού ντρόουν, το οποίο επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα. Λίγο μετά την ανακοίνωση αυτή του Αμερικανικού στρατού, οι φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν δήλωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της Ιρανικής επικράτειας. Ο στρατός του Κουβέιτ από την πλευρά του ανακοίνωσε το πρωί ότι αντιμετώπισε επίθεση με ντρόουν και πυράβλους και σιρήνες ήχησαν σε όλη τη χώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε χθες με ανάρτησή του στο Truth Social ότι το σχέδιο συμφωνίας δηλώνει πολύ ξεκάθαρα ότι το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα, και αυτό με πολύ αυστηρούς όρους. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει σε μια συμφωνία με τις ΗΠΑ. Η Τεχεράνη επανέλαβε σήμερα ότι η προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου αποτελεί μια εκεχηρία στον Λίβανο, όπου ο Ισραηλινός στρατός εντείνει τα πλήγματά του κατά της Χεζμπολάχ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του αντιμετωπίζει μια θηριώδη και καταδικαστέα επιθετικότητα από το Ισραήλ, το οποίο εντείνει την επίθεσή του εναντίον της Χεζμπολάχ, ιδίως μετά την κατάληψη χθες του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ. Συνεδριάζει σήμερα αργά το απόγευμα το Συμβούλιο Ασφαλείας στο ΙΕ για να συζητήσει την κατάσταση στον Λίβανο κατόπιν γαλλικού αιτήματος. Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου στο Ισραήλ διέταξε τον Ισραηλινό στρατό να βομβαρδίσει σήμερα τα νότια προάστια της Βηρτού. Συνελήφθη χθες στην περιοχή του Δρυμού στη Θεσσαλονίκη ένας 42χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κρατούσε αλυσοπρίον έξω από σπίτι οικογένειας προκαλώντας αναστάτωση. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε και έσπευσε στο σημείο με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Ο 42χρονος, σύμφωνα με τις αρχές, είχε διαφορές με 49χρονο άνδρα και μετέβη έξω από το σπίτι του όπου βρισκόταν η σύζυγός του 69χρονου, εξύβριζε και κρατούσε ένα ηλεκτρικό αλυσοπρίονο χωρίς να το έχει θέσει σε λειτουργία. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 35 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή 49 ναυτικά μίλια νότια-νότια-ανατολικά της Γάβδου. Από σήμερα 1η Ιουνίου αυξάνονται βασικοί μισθοί των ξενοδοχοϋπαλλήλων κατά 2% σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό. Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό κατάσχεσε χθες ακόμη ένα δεξαμενόπλιο που υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις και απέκλειψε από τη Ρωσία σε επιχείρηση που διεξήχθη στην ανοιχτή θάλασσα στον Ατλαντικό με την υποστήριξη πολλών εταίρων συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Με την εξέταση των μαθηματικών συνεχίζονται αύριο Τρίτη οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων συνεχίζουν τις εξετάσεις τους από την ερχόμενη Τετάρτη με μάθημα προσανατολισμού. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα ανέμους ασθενείς έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος ο καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Επιστρέφει η Αγγελική Λάζου.

0: είμαστε, επιστρέψαμε 11 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Να πούμε, είναι του Αγίου Πνεύματος σήμερα. Καλή φώτιση σε όλους. Όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και να κάνετε, καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 12. Διαβάζω τώρα ένα δελτίο, μια δήλωση που έχει κάνει ο κύριος Χάρης Δούκας, όπου μας αναφέρει ότι σεβασμός, ότι σταθερά τα υποστηρίζει αυτά που θα σας πω. Ξεκινάω το Χάρη Δούκα για να πάω στον Λάς, για να απαντήσω λίγο στον αγαπημένο μου το Γιάννη, να του εξηγήσω για ποιο λόγο με ακούει θυμωμένη. Λέει λοιπόν ο Χάρης Δούκας, θέση που σταθερά υποστηρίζω, σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξη της απόφασης του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, στην οποία υπήρξα και βασικός εισηγητής για απόρριψη κάθε μορφής και σενάριου συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, στήριξη της απόφασης του συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Ας το κάνουμε πράξη, δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ και ανοίγοντας διάβλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις. Αυτός είναι ο δρόμος για την αλλαγή πολιτικών και την πολιτική αλλαγών. Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Χαριδούκα, εγώ λέω πάντως ότι αν ήμουν ο Νίκος Ανδρουλάκης, που δεν είμαι, εδώ που έχει φτάσει το πράγμα και μη έχοντας τίποτα να χάσει, θεωρώ ότι πρέπει κάπου εδώ να πάρει μία απόφαση για τα του κυρίου Χαριδούκα, ο οποίος μονίμως δημιουργεί μία διάθεση εσωστρέφειας και εσωτερικής συζήτησης για τις δύο γραμμές στο ΠΑΣΟΚ. Και με δύο γραμμές και με τρεις γραμμές και 53 γραμμές δεν μπορείς να πας μπροστά, δεν μπορεί να σε εμπιστευτεί ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας για να διακυβερνήσεις, διότι είναι εύλογο να σκεφτεί ο χύψη, ο μέγα ψηφοφόρος. Εγώ θέλω, ας πούμε, να έχω μια σταθερότητα, όποια και είναι αυτή, όπως μου την περιγράψει το κόμμα που θα επιλέξω, αλλά θα είναι αυτό. Δεν γίνεται να προσπαθεί ένας πρωθυπουργός να πάρει μια απόφαση και να λειτουργούν ως τροχοπέδι δύο και τρεις και τέσσερις υπουργοί του. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν έγιναν. Αυτό ήταν και μια επιτυχία του Αλέξη Τσίπρα, να το πούμε και αυτό, για να είμαστε και δίκαιοι. Ο Αλέξης Τσίπρας, προερχόμενος από ένα κόμμα με πάρα πολλές τάσεις και διαστάσεις και ομπρέλες και διάφορα τέτοια, κατάφερε με την συμπόρευση των ανεξαρτήτων Ελλήνων, γιατί νομίζω ότι εκεί ήταν το κλειδί για να καταφέρει ο Αλέξης Τσίπρας να υπερκεράσει τις διαφορετικές φωνές στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Κατάφερε λοιπόν να διακυβερνήσει εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα αυτό των δανειστών, όπως παραδέχτηκε εκ των υστέρων, με πάρα πολλές μικρές παρεμβάσεις του ιδίου, ενώ της κυβέρνησής του, εκεί προς τα μέσα τέλη του 2018, όπου ήταν ελάχιστες, για να μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε, ήταν πολύ λίγα τα πράγματα που μπορούσε να κάνει τότε πρωθυπουργός. Δηλαδή κατάφερε εκεί προς τα τέλη του 2018, με υπουργό την κυρία Χτσιόγλου, να καταργηθεί ο υποκατώτατος, ευτελιστικός υποκατώτατος μισθός για τους κάτω των 25. Μέχρι εκεί δεν υπήρξαν δυνατότητες στη χώρα, γιατί δεν πρέπει να αδικούμε τον Αλέξη Τσίπρα για το οικονομικό πρόγραμμα. Πρέπει να αδικούμε τον... να καταλογίζουμε στον Αλέξη Τσίπρα τα λάθη που έκανε ως πολιτικός αρχηγός και ως πρωθυπουργός, γιατί ήταν πάρα πολλά, και στον τρόπο διαχείρισης των συνεργατών του και των στελεχών του κόμματος, και αυτό το είδαμε να αποτυπώνεται ραγδαία μετά την ήττα των εκλογών του 2023. Γιατί εγώ καταλαβαίνω την ανάγκη πάρα πολλών ανθρώπων που υποστηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ να διαγράψουν, να ξεγράψουν όλα αυτά που συνέβησαν, αλλά καλό είναι να μην τα ξεγράψουμε, γιατί θα τα ξαναβρούμε μπροστά μας με ένα άλλο αφήγημα, με μια άλλη μορφή. Είμαι πεπισμένη γι' αυτό. Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Μπορεί να προσαρμόζονται, αλλά δεν αλλάζουν. Διαβάζω λοιπόν εδώ πέρα στον πρόλογο του βιβλίου που σας έλεγα λίγο νωρίτερα ένα απόσπασμα από αυτό που έχει γράψει ο κύριος Νίκος Μαρατζίδης, επειδή είναι και της επικαιρότητος. Λέει ο κύριος Μαρατζίδης το εξής: σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η κοινή μας εκτίμηση ότι χρειάζεται ένα πολιτικό υποκείμενο, ένα πολιτικό κόμμα δηλαδή, που δεν θα φοβάται να κυβερνήσει, αλλά δεν θα τρέμει και τις δημοσκοπήσεις. Ένα κόμμα που θα είναι διατεθειμένο να αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης χωρίς να υποτάσσει κάθε στρατηγική επιλογή στη βραχυπρόθεσμη λογική της επικοινωνιακής επιβίωσης. Η πολιτική, όπως τη σκεπτόμαστε, είμαστε, δεν μπορεί να περιορίζεται στη διαχείριση εντυπώσεων. Απαιτεί σχέδιο, βάθος χρόνου και την τόλμη να ληφθούν αποφάσεις που μπορεί να μην είναι άμεσα δημοφιλείς, αλλά είναι αναγκαίες για τη μακροπρόθεσμη ευημερία της κοινωνίας. Εγώ λοιπόν θα κρατήσω αυτό ως φυλαχτό, θα το κρατήσω και θα περιμένω να δω την ελληνική αριστερή συμπαράταξη να το κάνει πράξη. Πολύ το θέλω. Αλήθεια, το θέλω πάρα πολύ. Τα πρώτα δείγματα όμως δεν είναι ενθαρρυντικά. Δηλαδή αυτή η ειρωνία έναντι άλλων κομμάτων και βήτης του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, που να θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ την κυρία Καριστιανού την είχε σημαία, την πήγαινε και την έφερνε στην Κομισιόν για να λέει πόσο διεφθαρμένη είναι η κυβέρνηση που έχουμε, πόσο λαμόγια είναι, τι εγκληματική οργάνωση είναι. Αυτά τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και θα όφιλε στο πλαίσιο του μικρού αποσπάσματος που διαβάζω από τον κύριο Μαρατζίδη, ο οποίος την χάνει να είναι και νομίζω πολύ στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ήταν fair, πώς το λένε ρε παιδί μου, ήτανε, δεν είχε ηθικό, δεν μπορώ να μιλήσω, ναι, προϊβάλτε με βράδυ να μπορώ να μιλάω σαν άνθρωπος που δεν θα ακούνε εδώ μικρά παιδιά. Οπότε Γιάννη μου, καταλαβαίνεις, εγώ είμαι πάρα πολύ θυμωμένη και για έναν άλλο λόγο. Θέλεις να πάρεις μαζί σου το νέο εγχείρημα του ΧΥΨΙ ΩΜΕΓΑ ΔΕΛΤΑ 23, πες τους καλέ μου άνθρωπε, πες τους, πες εγώ με αυτούς έκανα μια πολύ καλή κυβέρνηση, είχα αυτά τα αποτελέσματα και τους παίρνω και τους θέλω. Μην κάνεις αυτό το ύπουλο πράγμα της σταγόνας, του μαρτυρίου της σταγόνας, το είπα και χτες. Και τραβάς, ανεξαρτητοποιούνται, παρετούνται. Όποιος είναι μάγκας να το βγάλει και να το μετρήσει, τη μαγκιά του εννοώ, να τη βγάλει και να τη μετρήσει και να πει εγώ ζυγίζω 20 κιλά φίλε, παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω. Γιατί πιστεύω στον Αλέξη, γιατί είναι χαρισματικός, γιατί λέει ωραία παραμύθια. Μ' αρέσει ρε παιδί μου να ακούω τα παραμύθια μου με τη φωνή του Αλέξη Τσίπρα. Δεν έχω το δικαίωμα. Άλλος θέλει να ακούει τη Σταχτομπούτα από τον Θάνο Μπούπα. Εγώ θέλω να την ακούσω από τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι δικαίωμά μου. Αλλά βγες και πες αυτό το πράγμα που πας πάλι υπογείως να διαλύσεις σχηματισμούς και σε αυτό. Το είπα και πριν από 3-4 εβδομάδες. Δυστυχώς ο κύριος Σωκράτης Φάμελος αδικεί τον εαυτό του. Πρέπει χτες να καλέσει τα όργανα, χτες να τα καλέσει και να πει παιδιά αυτοί είμαστε και αυτό πάμε να κάνουμε. Και εκεί να δει τι δυνάμεις θα συσπηρωθούν στον ΣΥΡΙΖΑ, ποιες δυνάμεις θα φιλορροούν. Όλα αυτά όμως πρέπει να τα κάνει χτες ο κύριος Φάμελος. Σε διαφορετική περίπτωση επιβεβαιώνει απολύτως τα όσα έχει πει ο κύριος Πολάκης ή υπονόησε ο κύριος Πολάκης για κρυφή ατζέντα. Δηλαδή βάλε βρε Γιάννη τον εαυτό σου, εσύ που έχεις κάνει τόσους αγώνες. Τα λέω στο Γιάννη γιατί γνωριζόμαστε και σε προσωπικό επίπεδο και έχουμε μιλήσει και για τους αγώνες, που οι αγώνες γίνονται στο δρόμο, δεν γίνονται ούτε στη σκηνή τη θεατρική, ούτε όταν σου στρώνουν το κόκκινο χαλί για να πάρεις το χειροκρότημα. Οι αγώνες γίνονται στο δρόμο. Είναι τώρα ωραίο πράγμα αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ? Είναι ωραίο πράγμα να έχεις ένα πρόεδρο που είναι άφωνος? Τι πάει να πει δηλαδή? Όχι, εγώ το καταλαβαίνω, τη συμπόρευση την καταλαβαίνω, αλλά η συμπόρευση και η συνεργασία πρέπει να είναι αποτέλεσμα μιας διαπραγμάτευσης. Δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα ύπουλης διαρροής και άλλων καταστάσεων. Δηλαδή ωραία, okay, θα φύγει ο κύριος Τζανακόπουλος και η κυρία Χτσιόγλου. Μετά από 3 χρόνια κατάλαβαν ότι δεν συμφωνούν με τη Νέα Αριστερά. Εάν ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε ανακοινώσει την Ελλάς, τι θα γίνει φίλε μου με εμάς? Θα το είχε κάνει? Θα είχαν παραιτηθεί? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, Τάκη που λέει και να... Ανέκδοτο δεν ήταν αυτό? Ή διαφήμιση? Λοιπόν, αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Δεν είναι. Δεν μπορεί αυτό να λειτουργήσει ως θετικό βήμα όταν πας να κάνεις κάτι τόσο πρωτοποριακό, έτσι τουλάχιστον όπως το περιγράφει και ο κύριος Μαρατζίδης. Γιατί εγώ συμφωνώ απολύτως με ένα πολιτικό αρχηγό που θα αποφασίσει επιτέλους να σπάσει τα αυγά, να κάνει την ομελέτα. Πρέπει να ξαναδούμε τον εαυτό μας και τον καθρέφτη μας. Δεν μπορεί αυτή η χώρα πια να αναπνεύσει με όλα αυτά τα γύρω τριγύρω λαμόγια που μαζεύονται. Δεν μπορεί να αναπνεύσει. Είναι τροχοπέδι για τις υπόλοιπες υγιείς δυνάμεις. Και έτσι οι υγιείς δυνάμεις εγκαταλείπουν αυτή τη χώρα, η οποία γερνάει και μένει Να μην πω σε ποια δεκαετία έχει σταματήσει. Βάλε μου τώρα για την αριστερή διανόηση, παρακαλώ, αυτά που σου είπα, έτσι να συνέρθουμε λίγο. Αυτά που έχουμε πει, τα Κωνσταντίνου.
1: Πήραμε τηλέφωνο και τα άμαθα όλα. Α, λοιπόν, δημόσιος κίνδυνος η αδελφή σου. Έκανε ολόκληρο το χωριό. Η πιο επικίνδυνη αναρχική.
2: Τι είμαστε αναρχικοί. Η αδελφή μου,
1: στην Τίνα.
2: Η αδελφή του μας είναι αναρχική.
1: Να μια φακελάρα, λέω στην όμως.
2: Όχι, όχι, κλείσε το φάκελο. Όχι, φάκελο, δεν θέλω να ακούσω φάκελο. Δεν μου λες για φάκελο, όχι.
1: Ο πρόεδρος υποσχέθηκε να εξαφανίσει το φάκελο, αλλά ζητούσε ανταλλάγματα και καταλαβαίνεις, έγινε ό,τι έγινε.
2: Δεν μου λες εσύ. Είναι αλήθεια αυτά που λέει αυτός.
3: Τι πράγμα.
2: Πράγμα. Ότι είσαι αναρχική. Ότι είσαι αριστερή.
3: Ναι, γιατί κακό είναι. Ο καθένας έχει την ιδεολογία του.
2: Αχ, τι λέει την ιδεολογία του. Ακούστε τι είμαι, κύριε. Ακούστε τι είμαι, αδελφή του Βασίλη. Σε μάνα, γιατί τη γέννησε.
3: Τι να κάνω, παιδάκι μου.
2: Κάτσε με, μωρά, δεν ξέρω τι να
3: κάνω. Άκουσε να σου πω, Βασίλη, και πάψε να φωνάζεις να το πάρεις απόφαση. Ο καθένας έχει τις ιδέες του. Εσύ τις δικές σου, εγώ τις δικές σου.
2: Έχει τις ιδέες της. Ακούστε, έχει τις ιδέες της. Ακούστε, κύριε. Αρχίζει ο εμφύλιος πόλεμος. Και το μυαλό μου είναι θολό. Πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο. Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό και το δικό της πιο λιψό. Σας εθολώσαν τα λεφτά! Γεια σου, φανφάρα, φαφλατά!
0: Πάρα πολύ ωραίες ελληνικές ταινίες, είναι διδακτικές. Κατέρινα, ομολογώ ότι δεν καταλαβαίνω το μήνυμά σου. Αν θέλεις, μου το ξαναστέλνεις. Πάρα πολύ ευχαρίστως να το διαβάσω και να το συζητήσουμε. Ο Κώστας εδώ μου στέλνει πάρα πολλές φωτογραφίες. Πάω λίγο στο μήνυμα του Γιώργη. Κάποιες μαμάδες, λέει, έρχεται στην κουβέντα που κάναμε λίγο νωρίτερα. Μεγαλώνουν τους γιους τους σαν να είναι πρίγκιπες και μετά απορούν γιατί συμπεριφέρονται σαν φεουδάρχες. Τους μεγαλώνουν σαν αφεντικό, σε αντίθεση με μία κόρη που μπορεί να έχουν, την οποία μεγαλώνουν σαν προσωπικό. Αυτό που έχω παρατηρήσει και πάρα πολλά χρόνια είναι σίγουρα το πρόβλημα. Δεν είναι ότι οι μάνες αγαπούν τους γιους τους, είναι ορισμένες που τους αγαπούν τόσο πολύ με αποτέλεσμα να τους γλιτώνουν ακόμα και από την επαφή με την πραγματικότητα. Προφανώς, Γιώργη μου, ακριβώς σε αυτό αναφέρομαι και εγώ. Δημιουργείς στο παιδί σου, στο γιο σου, το μεγαλώνεις με έναν τρόπο που είναι ο πασάς, κυριολεκτικά όμως. Τον μεγαλώνεις με αυτά τα χαρακτηριστικά, ότι ο κόσμος του ανήκει, ο κόσμος του χρωστάει, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα, είναι όλα για πάρτι του. Αυτό το παιδί, όταν θα γίνει ενήλικας και θα σε έχει συνέχεια δίπλα του, να του μαζεύεις ακόμα και το πιάτο που τρώει. Δηλαδή, να μην το βάλεις στο νεροχύτη να το πλύνει, το αγοράκι μου, μη σπάσει κανένα νύχι, αλλά μόνο κάνει καμιά φουσκαλίτσα, το αγοράκι μου. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό που κάνουν πάρα πολλές μαμάδες. Και είναι ό,τι πιο αναχρονιστικό, ό,τι πιο άσχημο μπορούν να κάνουν. Δεν ξέρω τι παθαίνουν οι μαμάδες. Εγώ δεν τα πιστεύω και τα ειδιπόδια και τα λοιπά. Στο υπογράφω δηλαδή. Όλα αυτά είναι δικαιολογίες μόνο και μόνο για να δώσουμε ένα άλοθη στον εαυτό μας για την απαράδεκτη συμπεριφορά. Δηλαδή βλέπεις, παιδί μου, η μαμά να τσακώνεται με τον μπαμπά γιατί η μαμά παίρνει τη θέση του γιου. Υπάρχει μεγαλύτερη παράνοια? Όχι, συγγνώμη κιόλας. Δεν υπάρχει. Θα πάρεις το μέρος του παιδιού σου εφόσον έχει δίκιο. Αν δεν έχει δίκιο, είτε είναι αγόρι είτε είναι κορίτσι, δεν έχει δίκιο. Τελεία, παύλα. 6-9-47-9-89-9-89 για τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και φυσικά στο nerpapakialfaradio989.gr για τη διαδικτυακή μας επικοινωνία. Περιμένω την Κατερίνα να μου στείλει τις διευκρινήσεις για τα αυγό και την κότα για να το συζητήσουμε. Μπορεί να είναι μια καλή αφορμή να πάμε και σε ένα άλλο κεφάλαιο, γιατί θέλω να πω και για τον Σάντσεθ. Κοντεύω να σκάσω. Θα έχει πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο καλοκαίρι το παιδί. Δηλαδή τα διαβάζω εδώ πέρα και δεν πιστεύω στα μάτια μου. Τι έχει να τραβήξει ο έρμος. Σύντομη διακοπή και επιστρέφω.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία και

Εδώ είμαστε, 11 και 22 πρώτα λεπτά. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή φώτιση να έχουμε. Σήμερα είναι Δευτέρα, 1η Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ετοιμαζόμαστε έστω και νοερά, έστω και με φευγαλέα για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Σκεφτόμαστε λίγο πού θα πάμε, πώς θα πάμε, πόσες μέρες θα μπορέσουμε να μείνουμε, τι λεφτά θα έχουμε στη διάθεσή μας. Τώρα θα γίνουμε πλούσιοι, γιατί ακούσα ότι ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, το καθιερωμένο το Κυριακάτικο, δίνει και κάτι 150 ευρώ για τα παιδιά, κάτι fuel pass για τη βενζίνη. Μια χαρά, θα την κάνουμε τα ράτσα, παιδιά. Δεν υπάρχει. Είμαστε πολύ τυχεροί. Αλλά έχουμε να ελπίζουμε στη ΔΕΘ, γιατί εκεί πια και ο Πρωθυπουργός θα μπει στη διαδικασία που θα μπουν όλα τα κόμματα σιγά σιγά της προεκλογικής περίοδου και θα αρχίσει να μοιράζει. Είναι αυτό που λέμε το αφεντικό τρελάθηκε, ναι. Θα δούμε βέβαια. Εύχομαι και ελπίζω να ακούσουμε επιτέλους μια κανονική λύση για τους ελευθεροπαγγελματίες, να καταργηθούν αυτά τα τεκμήρια. Θυμάμαι ότι ο κύριος Χατζηδάκης είχε πει όταν έφερε αυτό το νόμο ότι θα είναι προσωρινός νόμος, λίγο να το ισορροπήσουμε, λίγο να καταλάβουμε τι γίνεται και αυτό μετά δεν θα χρειάζεται να υπάρχει. Νομίζω ότι είμαστε σε αυτό το σημείο, κύριε Χατζηδάκη, του ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει, λέω εγώ τώρα. Αν κρίνουμε και από τα έσοδα και αν κρίνουμε και από το αφήγημα που προκρίνει και πολύ σωστά ο κύριος Πιερακάκης, ότι τα έσοδά μας κατά τόσο, ένα πολύ μικρό ποσοστό, δεν το έχω πρόχειρο, συγχωρέστε με, ένα πολύ μικρό ποσοστό αφορά σε έσοδα του ΦΠΑ και τα υπόλοιπα, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, είναι από την πάταξη της φοροδιαφυγής. Άρα αφού το έχεις πετύχει, δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Περιμένουμε να το ακούσουμε. Να ακούσουμε και κάποιες διευκρινήσεις και βοήθειες που θα δοθούν και για τους ιδιοκτήτες ταξί αναφορικά με την κατάργηση των κλασικών οχημάτων και την μετάβασή τους στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, και νομίζω ότι εκεί θα αρχίσουμε πια να βλέπουμε μια δίκαιη αντιμετώπιση. Όχι ότι λύνεται το πρόβλημα θα λυθεί όταν θα μπορούμε να πηγαίνουμε όλοι μας στο σούπερ μάρκετ χωρίς να παθαίνουμε 27 εγκεφαλικά και φυσικά όταν θα πληρώνουμε το ενίκιο μας χωρίς τις αντίστοιχες ανακοπές. Τότε θα είμαστε μια χαρά. Τότε ναι, μπορούμε να κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση και μάλιστα να το ρίξουμε και στη φιλοσοφική συζήτηση. Διαβάζω τώρα εδώ τον αγαπημένο μου Πέδρο Σάντσεθ. Σας το λέω, το διαβάζω από έντυπη έκδοση, φύλλα προσκύμενη στην πρόοδο και την αριστερά. Δηλαδή δεν είναι και καμιά δεξιούρα να πεις. Αντιμέτωπος λοιπόν με ένα μακρύ και δύσκολο καλοκαίρι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, καθώς τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες πρόκειται να εκδικαστούν υποθέσεις διαφθοράς που αφορούν τον αδερφό του, τη σύζυγό του και τον προκάτοχό του, Χωσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο. Πολλά θου. Ο σοσιαλιστής ηγέτης, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία πριν από 8 χρόνια, αφού κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας για να ανατρέψει την κυβέρνηση του Συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος, η οποία είχε βαλτώσει στη διαφθορά, επέμενε ότι δεν έχει διαπραχθεί καμία παράβαση από την οικογένειά του, έχει υπερασπιστεί το Θαπατέρο και το δικαίωμα στο τεκμήριο της αθωότητας και πάρα πολλά άλλα. Όμως, ο νεότερος αδερφός του Ισπανού Πρωθυπουργού, ο Νταβίτ Σάντσεθ, θα δικαστεί στην νοτιοδυτική περιοχή της Εξτρεμαδούρα την Πέμπτη, κατηγορούμενος για αθέμητη άσκηση επιρροής, κατάχρηση δημόσιας εξουσίας, και 10 ακόμα άτομα αντιμετωπίζουν τις ίδιες κατηγορίες. Είναι πάρα πολλά τα δικήματα. Τώρα δεν ξέρω αν θα καταφέρει ο κύριος Σάντσεθ να παραμείνει στην εξουσία, και αυτό γιατί θυμίζω ότι το κόμμα του έχει συμπράξει με 2 μικρότερα κόμματα της αριστεράς και έχει την ανοχή από 2 άλλα μικρότερα κόμματα που δεν συμμετέχουν στον κυβερνητικό συνασπισμό, αλλά μέσω ανοχής υποστηρίζουν την κυβέρνηση. Αλλά φανταστείτε τώρα να καταδικαστεί ο αδερφός του, να καταδικαστεί η σύζυγός του, να καταδικαστεί ο στενός του συνεργάτης, ο οποίος εκδιώχθηκε για ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης και οικονομικά σκάνδαλα. Άρα δεν καταλαβαίνω πώς θα μπορούσε να παραμείνει όντας κυβέρνηση μειοψηφίας. Δεν ξέρω, θα μου πεις, Ισπανή είναι αυτή, είναι τρελή. Τουλάχιστον έχει βγάλει γλώσσα, η αλήθεια είναι, στην Ευρώπη. Έχει υποστηρίξει τα δικαιώματα της Γάζας, αλλά του λούμιασε στο ξύλο τους ακτιβιστές, να τα λέμε και αυτά.

0: να τα λέμε, γιατί εγώ σπαρτιάτισα, δεν μένω στα λόγια, μένω στις πράξεις. Έχει στείλει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία η Ελπίδα με το Χάρι Κλίν και γράφει: ο Έλληνας έχει δύο φωνικά όπλα, το εκλογικό βιβλιάριο και το δίπλωμα οδήγησης. Πόσο μπροστά και πόσο αληθινός και πόσο λείπει. Πραγματικά λείπει, γιατί ακόμα να σας πω κάτι, αυτά τα σύνδρομα και, και οι προκαταλήψεις που έχουμε μεταξύ της αριστεράς, της πρόοδου, της δεξιάς, δυστυχώς έχουν λειτουργήσει πολύ αρνητικά και στις τέχνες. Πλέον η σάτιρα είναι μονομερής. Και μάλιστα η σάτιρα, για να πάει καλά, θα πρέπει να πιάσει το κλίμα της κοινωνίας που του έχουν φουσκώσει τα μυαλά και του λένε το ένα το άλλο το παράλληλο. Και γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί βρίσκουν έδαφος. Γιατί όταν σε υποτιμά ένα πολιτικό σύστημα, σε υποτιμά και σου υποβαθμίζει τη ζωή χωρίς να έχεις ευθύνη, έχοντας πληρώσει ως υποζύγιο τα βάρη των μνημονίων. Και ειλικρινά σας το λέω, εγώ που είμαι πάρα πολύ αυστηρή μαζί μας και το ξέρετε, πρώτα βάζω τον εαυτό μας αυτά και τη δική μας ευθύνη απέναντι στα πράγματα, δεν ήταν δική μας πολιτική επιλογή ούτε να φορτώσουμε με χρέη τη χώρα, ούτε να δημιουργηθούν συνθήκες, πώς να το πω, ρωτώντας για τα κόμματα. Εντάξει, έχουμε την ευθύνη μας το ότι ανεχτήκαμε αυτή την κατάσταση να διαιωνίζεται. Αλλά από την άλλη ανεχτήκαμε και αυτό το διαχωρισμό που μας έχει γίνει, που ποτέ δεν το κατάλαβα. Η δεξή και η αριστερή, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου? Τι μίσος είναι αυτό? Τι πάει να πει? Έχεις προοπτική? Έχεις να μου δείξεις πρόοδο? Είναι μια προοδευτική πρόταση και σας το είπα, την άκουσα εδώ στον Alpha Radio, παίξαμε και το αντίστοιχο ηχητικό στον Τάκη Χατζή και την Αθηναίδα Νέγκα. Βγήκε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος, μισό λεπτό να πω το όνομά του γιατί δεν τον γνωρίζω, είναι από τα καινούργια πρόσωπα, ο κύριος Μπαλατσούκας, και είπε ότι θα καταργηθούν οι πανελλήνιες. Και είπα ναι, ψηφίζω και με τα δύο χέρια. Είναι αναχρονιστικό, δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες συνθήκες, ούτε και στις ανάγκες, ούτε και σε αυτά που έχουν τα παιδιά στο μυαλό τους. Ούτε καν και στην αγορά εργασίας, για να το πούμε και όπως είναι. Άρα ναι, για ποιο λόγο να παραμένει αυτό το σύστημα, όχι να καταργηθούν, να περνάνε όλα τα παιδιά στο πανεπιστήμιο, να υπάρχει ένα έτος στο οποίο θα γίνεται ένα ξεσκαρτάρισμα, ας το πω έτσι με απλοϊκούς όρους, από τους ίδιους τους ακαδημαϊκούς. Ποια είναι η τάση του παιδιού, ποια είναι η ροπή του, πού μπορεί να ανταπεξέλθει, τι του αρέσει. Ας δοθεί στο παιδί, στον πρώτο χρόνο του πανεπιστημίου, αυτό που συνήθως δεν δίνεται από τις οικογένειες. Να αναπτύξει τα ταλέντα του και να δείξει τι είναι αυτό που θέλει να κάνει. Γιατί τα παιδιά μεγαλώνουν με την προτροπή των γονέων να γίνουν δικηγόροι, γιατροί, πολιτικοί, μηχανικοί. Εντάξει, τους είδαμε και τους πολιτικούς μηχανικούς. Τους είδαμε και τους γιατρούς. Τους είδαμε και τους δικηγόρους. Αχρίαστη να είναι και οι τρεις. Δηλαδή πραγματικά είναι ευχή να μην χρειάζεται στη ζωή σου ούτε πολιτικό μηχανικό, ούτε δικηγόρο, ούτε γιατρό. Γιατί σημαίνει ότι η ζωή σου θα κινείται με κανονικούς ρυθμούς, χωρίς προβλήματα. Πρέπει να πάω σε διακοπή για διαφημίσεις. Θα το παίξω όμως το τραγουδάκι. Θα το παίξω τώρα μόλις γυρίσουμε.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Εδώ είμαστε, 11 και 31 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Να πω ότι το πιο σοβαρό για μένα που περιμένουμε τις επόμενες μέρες, γιατί 7-8 Ιουλίου έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, είναι με τι χαρτιά θα προσέρθει η χώρα μας σε αυτή τη Σύνοδο. Με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει απογειώσει τον πρέσβη της Τουρκίας, τον πρέσβη των Αμερικανών στην Τουρκία, τον Μπάρακ, ο οποίος θυμόμαστε τι είπε για τον Ερντοάν, για αυτή την υπέροχη χώρα, γιατί ότι μπορεί να τα πάρει όλα και δεν θέλω να μιλάω, λέει, για να μην στεναχωρηθούν οι φίλοι μου οι Έλληνες και δεν μου αφήσουν να πηγαίνω στη Μύκονο. Δηλαδή, εντάξει, τώρα μιλάμε πολιτική στο πόδι, για να μην πω κάτι άλλο, που είναι και πρωί. Αλλά καταλαβαίνετε, αυτές είναι πολιτικές για κάτι πλατφόρμες που μπαίνεις και απασχολείσαι. Απασχόλησε του οφθαλμού σου, αλλά μπορεί και να γνωρίσει και κάποιον. Εντάξει, το πληρώνει λίγο παραπάνω, αλλά υπάρχουν. Τέτοιου επίπεδου πολιτική ασκείται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δυστυχώς. Το βλέπουμε στο πώς εκδηλώθηκε η επίθεση στο Ιράν. Το βλέπουμε στο τι γίνεται στην Ουκρανία. Το βλέπουμε στο τι έγινε στη Λωρίδα της Γάζας. Αυτά είναι καταστάσεις της απόλυτης σύψης. Εμείς προφανώς είμαστε μία μικρή χώρα. Εχθές άλλωστε παίξαμε αυτό το απόσπασμα από διάφορες εκπομπές που γίνονται στο διαδίκτυο, βεβαίως με την εφαρμογή του AI, και περιέγραφε τη σχέση της Ελλάδας με τη Ρωσία. Εμείς τώρα έχουμε μία αιμονία και τη Ρωσία είναι καμία σχέση. Η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για την Ελλάδα. Η Ρωσία παίζει αλλού το παιχνίδι, με άλλους όρους, και θέλει και μεγάλο παίχτη απέναντί της. Γι' αυτό και έχει επιλέξει σταθερά τους Τούρκους. Το θυμόμαστε και κατά την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και σε διάφορες άλλες περιόδους. Τώρα εμείς έχουμε πεισμώσει εκεί πέρα και λέμε όχι, οι Ρώσοι. Δεν υπάρχουν. Υπάρχουν συμφέροντα στις διεθνείς σχέσεις. Μας τα έλεγε και ο πρέσβης, ο κ. Παπασταύρου, πριν από δύο Σαββατοκύριακα τον είχαμε εδώ και κάναμε ακριβώς αυτή τη συζήτηση. Υπάρχουν διεθνείς σχέσεις που όμως πάντα η βάση τους είναι το συμφέρον. Βλέπεις τι συμφέρον έχω από εδώ, τι συμφέρον έχω από εκεί, τι συμφέρον έχω παραπέρα, και κάπως έτσι δημιουργούνται συμμαχίες. Δεν νομίζω ότι πολύ καλά κάνει η χώρα μας και διατηρεί αυτές τις συμμαχίες και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με το Ισραήλ και με τη Γαλλία, αλλά καμία Γαλλία δεν θα είναι εδώ, καμία Ισπανία δεν θα είναι εδώ, κανένας δεν θα είναι εδώ όταν θα χρειαστεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη και για το ΝΑΤΟ εγώ τα έχω πει πάρα πολλές φορές, τα λέω χρόνια, δηλαδή ήδη από το 2006 και μετά έχω τοποθετηθεί για το ΝΑΤΟ, που δεν επιτελεί το ρόλο του σε κανένα επίπεδο, η αλήθεια είναι αυτή, και δεν καταλαβαίνω, δεν μπορώ να επεξεργαστώ λογικά αλλά ούτε και στρατηγικά αυτή την απάθεια που επιδεικνύει το ΝΑΤΟ όταν μία χώρα μέλος του, η Τουρκία εν προκειμένου, με μία έτερη χώρα μέλος του, την Ελλάδα, να επιτρέπει να υπάρχει το casus belli, δηλαδή ένας όρος στο σύνταγμα της Τουρκίας υπό προϋπόθεση πόλεμου. Αυτό δεν μας το απάντησε κανένας από τους γενικούς γραμματείς. Νομίζω ότι δεν θα μας το απαντήσει ούτε και ο σημερινός. Αυτός περιμένει πώς θα ξυπνήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, τι θα του πει, αν θα του χαϊδέψει το μάγουλο, αν θα του τραβήξει λίγο το μαλάκι, έτσι να βγάλουν μια ωραία φωτογραφία. Μέχρι εκεί. Και υπό αυτή την έννοια, πραγματικά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να δούμε πώς θα μπει η χώρα μας, τι θα πει ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, που είναι τον επόμενο μήνα, και τι θα ζητήσει αναφορικά με το casus belli. Είναι πολύ κρίσιμο, με δεδομένο ότι περιμένουμε και αυτή τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία από την Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα, και ήδη η προπαγάνδα των γειτόνων καλά κρατεί. Έτσι, εδώ βγάλανε ένα βίντεο του πέρσινο, του 25, με το ελληνικό λιμενικό να εκδιώχνει από τα ελληνικά χωρικά ύδατα ψαράδες, με τα τουρκικά δίκτυα να αναφέρονται στο περιστατικό σαν να έγινε προχθές και μάλιστα σαν να είναι σε διεθνή ύδατα. Ούτε διεθνή ήταν τα ύδατα, ούτε αυτό έγινε χτες. Αυτό είναι περιστατικό του 2025 και πολύ σωστά το λιμενικό εκδίωξε από τα ελληνικά χωρικά ύδατα τους Τούρκους ψαράδες. Και τώρα θα πάω σε τραγούδι, γιατί πονάει ο λαιμός μου να τραγουδήσω ακαπέλα και δεν ξέρω και τι να πω τώρα.
Δεν έχω και κάποιο τραγούδι να μ' αρέσει στην παρούσα φάση. Βάλε και την μπούσνα στην έρθουμε.

0: Πάνω φταίει για όλα. Λοιπόν, παιδιά, μην με συγχύζετε πρωί-πρωί. Είμαι σε κρίσιμη ηλικία. Θα πάω κανένα εγκεφαλικό εδώ πέρα μέσα και δεν υπάρχει και γερανός να με σηκώσει. Θα διαβάζω το μήνυμα της Μαρίας. Λέει, τι λες, σοβαρά? Γι' αυτό το λόγο θα ξεχάσουμε να μιλάμε ελληνικά. Ωραία προοδευτική πρόταση. Άρε, τι έχει να γίνει. Αν εννοείς, Μαρία, ότι τα παιδιά ξάφνου θα σταματήσουν να μιλάνε ελληνικά γιατί θα αποδεσμευτούν από την υποχρέωση του να δώσουν πανελλήνιες, μάλλον έχεις κάτι καταλάβει λάθος. Τα παιδιά έχουν ξεχάσει τα ελληνικά γιατί είναι στοχοπροσιλωμένα σε 4 κεφάλαια και that's it. Μπλοκάρει το μυαλό τους, μπλοκάρει η σκέψη τους, μπλοκάρουν τα όνειρά τους και η ευτυχία τους. Δεν ξέρω τι ακριβώς δεν καταλαβαίνεις. Είναι εμείς στη Σπάρτη, αυτά τα είχαμε λυμμένα. Δηλαδή γεννούσε η μάνα, το έπαιρνε το παιδί το κράτος και το έκανε άνθρωπο. Δηλαδή έλεγε, έλα εδώ παιδί μου, εσύ είσαι... Να πας με τον Λεωνίδα, να φυλάξεις Θερμοπύλες, δεν ξέρω τι του λέγε. Να πας στην Αθήνα να βρεις τον ποιον. Εσύ μπορείς να κάνεις αυτό. Δεν είμαστε οι γονείς, δεν έχουμε την απόλυτη αλήθεια. Άσε δε που καμιά φορά από την υπερβολική μας αγάπη κάνουμε κακό στα παιδιά. Από την αγάπη μας, αχ μη μου το πειράξουν, αχ μη μου το πληγώσουν, αχ μη το ένα, αχ μη το άλλο, τα κάνουμε τα παιδιά μαμούχαλα. Δηλαδή, εσένα τώρα σ' αρέσει. Βλέπεις ένα αγόρι, χτες γυρνάγαμε με το γιο μου, είχαμε πάει να φάμε. Εν πάση περιπτώσει και έπρεπε στο αυτοκίνητο, επειδή ήμασταν ένας παραπάνω, να πάρει αγκαλιά το κορίτσι του. Το κορίτσι του είναι ένα πολύ λεπτό πλάσμα. Με το που την παίρνει αγκαλιά, ακούω τον Παναγιώτη, «Ωχ!» Του λέω, «Σοβαρά τώρα?» «Σοβαρά», του λέω, «Είσαι εσύ αγόρι, είσαι εσύ άντρας. Παίρνεις το κορίτσι σου αγκαλιά και υποφέρεις. Κατέβα και έλα με τα πόδια». Δεν κατέβηκε βέβαια. Αλήθεια τώρα. Είναι δυνατόν, να έτσι τα κάνουμε. Τα κάνουμε μαμούχαλα. Ναι, αγοράκι μου, ναι, τι θέλεις, δεν σ' αρέσουν τα φασολάκια, κάτσε να σου φτιάξουν μια μπριζολίτσα. Όχι, ρε φίλε, να μην του φτιάξεις μπριζολίτσα. Να φάει φασολάκια. Δεν θέλει να μην φάει τίποτα. Φάει τα πόδια του. Αυτό μου λέγε η μάνα μου. Δεν σ' αρέσει, παιδί μου, το φαγητό. Δεν πειράζει, φάει τα πόδια σου. Τα τρως, δεν τα τρως τα πόδια σου. Από την αγάπη μας το κάνουμε. Δεν καταλαβαίνουμε όμως ότι καμιά φορά είναι. Παιδί μου, πώς μπαίνεις εκεί και ερωτεύεσαι έναν τύπο. Ή αυτός ερωτεύεται σε ένα τρελά παράφορα και είναι κάθε μέρα με τα λουλούδια, με τις πάστες, με το αυτό. Αγάπη μου, μωρό μου, πού είσαι? Σε παίρνει τηλέφωνο, να έρθω να σε πάρω. Όχι ρε φίλε, στο τέλος καταλήγεις να με πνίγεις και την κοπανάω. Δεν χρειάζονται όλα αυτά. Η αγάπη, να ξέρετε, φαίνεται στα σοβαρά και στα δύσκολα. Όχι στο αν θα την παίρνεις 27 τηλέφωνα τη μέρα να δεις που είναι. Αυτό δεν είναι αγάπη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δηλαδή, ένας λόγος που δεν μπορώ να ακούω αυτό το τραγούδι των πολύ στο Every Breath You Take είναι αυτό. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Είναι πιο καταπιεστικό τραγούδι, δεν υπάρχει. Τώρα καταλαβαίνεις τι μας έλεγε ο καλλιτέχνης. Θα παίρνεις ανάσα και θα σε παρακολουθώ? Όχι, ρε φίλε, δεν θέλω να με παρακολουθείς. Έλα, Χριστέ μου. Μου έχει στείλει ο μήνυμα ένα. Ο Παναγιώτης λέει. Σήμερα επισκεφθήκαμε το νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία κατόπιν σύσταση παιδιάτρου με βρέφους ηλικίας μικρότερης των 3 μηνών και πυρετό 38,5. Παρά τη σοβαρότητα που συνεπάγεται ο πυρετός σε τόσο μικρή ηλικία, η αναμονή για αξιολόγηση ξεπέρασε τις 2 ώρες. Η εμπειρία αυτή αναδεικνύει ένα ευρύτερο πρόβλημα υποστελέχωσης και ανεπαρκών υποδομών υποδοχής και διαλογής περιστατικών στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Το ζήτημα δεν αφορά την προσπάθεια των επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι εργάζονται υπό μεγάλη πίεση, αλλά την ανάγκη επαρκού στελέχωσης και οργάνωσης, ώστε βρέφη και παιδιά που χρήζουν άμεσης εκτίμησης να εξυπηρετούνται έγκαιρα και με ασφάλεια. Η δημόσια παιδιατρική η περίθαλψη χρειάζεται ενίσχυση, ώστε οι οικογένειες να μην βιώνουν αγωνία και βεβαιότητα σε στιγμές που απαιτούν άμεση ιατρική φροντίδα. Εύχομαι να εξεταστεί σύντομα το μωρό και να μην πρόκειται για κάτι σοβαρό, γιατί η υγεία ενός βρέφους δεν μπορεί να περιμένει την επόμενη εφημερία για να βρεθεί διαθέσιμο προσωπικό και επαρκή υποδομή. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου, Παναγιώτη, μαζί σου. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, βέβαια, είχα βρεθεί και εγώ στο Παίδων με την κόρη μου 9 μηνών με πολύ ψηλό πυρετό και με ουρολίμωξη. Τώρα καταλαβαίνεις 9 μηνών με ουρολίμωξη και δεν περίμενα μόνο τις ώρες που περιγράφεις εσύ, περίμενα 4-5 ώρες και εκεί βέβαια εγώ είχα μια πολύ διαφορετική αντιμετώπιση, διότι ο κύριος ο Εκαβίτης, γιατί δεν υπήρχε θάλαμους στο Αγία Σοφία και πρέπει να πάμε στο Παίδων Πεντέλης. Ο κύριος του ΕΚΑΒ χαργετιζόταν με τις νοσηλεύτριες και περίμενε να του έρθει ένα άλλο περιστατικό για να μην πηγαίνει τώρα μόνο του το ασθενοφόρο με ένα μωρό. Και πέρασαν 4-5 ώρες και κάποια στιγμή πάω στον παιδίατρο και του λέω δεν φεύγει. Είχα πάει 4-5 φορές, γέλαγε ότι δεν τον ξεχάσω ποτέ. Δηλαδή και σήμερα να τον πετύχω στο δρόμο και αυτόν και τις δύο νοσηλεύτριες, δεν θα τις ξεχάσω ποτέ. Να πρέπει το παιδί να πάρει ενδοφλέβια θεραπεία, γιατί 9 μηνών με ενδοφλέβια θα αντιμετωπιζόταν η ουρολίμωξη, και αυτοί να ξύνουν τα αυτιά τους. Να μην πω κάτι άλλο. Δεν τους ξεχάσω ποτέ. Πάω στον παιδίατρο λοιπόν. Και μου λέει δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, θα περιμένουμε με μία πάθη. Ωραία, του λέω. Α, και μου λέει αν βιάζεστε, μου λέει ο παιδίατρος, να το πάρετε, να το πάτε εσείς. Πάρα πολύ ωραία, του λέω βεβαίως. Θα μου υπογράψεις εσύ εδώ πέρα ως γιατρός ότι μπορώ να πάρω το μωρό να το πάω εγώ και εγώ θα το πάρω και θα πάω. Μα δεν υπάρχει, μα του λέω αδερφέ. Θα μου υπογράψεις, θα μου βάλεις και τη σφραγιδούλα σου, γιατί αν γίνει το οτιδήποτε, εσύ αύριο δεν θα είσαι νοσοκομείο. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Και έτσι βρέθηκε το ασθενοφόρο, έφυγε τελικά με ένα μωρό, καταλαβες. Αλλά αυτό έγινε το 2006. Όχι, το 2003. 3+4. Είναι κρίμα τώρα να έχουμε τέτοια ζητήματα. Πάω σε διάλειμμα και θα επιστρέψω με τον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, λίγο να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι έγινε χθες στην Αλβανία με τα βία επεισόδια που είχαμε, διότι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή της Αλβανίας, στο Σβέρντετς. Γίνεται ένα έργο, αλλά δεν φαίνεται ότι συμφωνούν με αυτό το έργο. Πάρα πολλοί κάτοικοι φοβούνται ότι θα χάσουν την περιουσία τους. Είναι και οικολογική σημασία η περιοχή. Θα μας πει ο κύριος Καλογερόπουλος, γιατί έχει ρεπορτάζ από την πηγή, που λέω κι εγώ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που το αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε, να πω την καλημέρα μου στον Δημήτρη, να πω την καλημέρα μου και στον Τιμολέον. Ο Τιμολέον είναι γείτονας και μου λέει μη στεναχωριέσαι, γιατί και εγώ με γερανό σηκώνομαι, έχω γείτονα, μου στέλνει και το link, οπότε θα με εξυπηρετήσεις. Okay, το δέχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Όπως σας είπα λίγο πριν το διάλειμμα, είχαμε αυτά τα βία επεισόδια εχθές στην Αλβανία. Ο κύριος Δημήτρης Καλογερόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είναι στην γραμμή μας. Εντάξει, δεν σας κάλεσα ως δημοσιογράφο, κύριε Καλογερόπουλε, αλλά επειδή έχετε την εικόνα από ανθρώπους εκεί, μπορείτε λίγο να μας δώσετε να καταλάβουμε τι συμβαίνει εκεί. Βεβαίως υπήρξε και ένα διάδειγμα του Υπουργείου Εξωτερικών στην αλβανική κυβέρνηση, αλλά δεν έχουμε καταλάβει τελικά τι γίνεται εκεί.
2: Καλό μήνα, κυρία Λάζου.
1: Καλό μήνα.
2: Χρόνια πολλά. Καλή φώτιση να έχουμε για την ημέρα που είναι.
1: Μακάρι, δεν το βλέπω. Είμαστε λίγο πίσω στη φώτιση, αλλά κάτι θα κάνουμε.
2: Από φίλους που έχουμε εκεί και είναι στον Αυλώνα κοντά, γιατί εκείνη η περιοχή και ονομάζεται και περιοχή, η περιοχή ονομάζεται Άρτα. Στην ουσία, γιατί ήταν πολύ αρτινή, έχουν επώνυμα οικονόμου κτλ. Ένα από τα παλικάρια αυτά, δηλαδή τα οποία διαμαρτυρήθησαν, ήταν Έλληνας. Αυτόν που σέρνανε στο βίντεο ήταν και το στέλνανε κάποιοι σεκιουριτά, ιδιωτική ασφάλεια του χώρου, φύλαξη του χώρου. Εκεί λοιπόν ήταν μια περιοχή Natura, ένας καυκόνας πανέμορφος, όπου κάποιοι, εκεί υπήρχαν όμως και ιδιοκτησίες κοινοτικές, αλλά και ιδιωτικές. Εκεί εικάζεται ότι θα πάει ο γαμπρός του Τραμπ να κάνει μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι μιλάνε εκεί ντόπιοι, λένε ότι μπορεί να μην είναι ο Τραμπ, να είναι κάποιος άλλος. Αλλά κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς θα γίνει. Δηλαδή, οι ίδιοι δεν μπορούσαν να δομήσουν για τα δικές τους περιουσίες. Η απαλωτρίωση, δεν ξέρω, ξέρετε τα γεγονότα που έχουν προκύψει και πριν από τις ευρωεκλογές.
1: Βέβαια, όμως η εταιρεία έχει απαντήσει, κυρία Καλογερόπουλε, και λέει ότι εμείς ό,τι έχουμε είναι ιδιωτικό, έχει αγοραστεί, υπάρχουν τα συμβόλαια, υπάρχουν όλα που το αποδεικνύουν.
2: Αυτά τα συμβόλαια, προσέξτε. Με βία απολατρίωση τα οποία κάνανε, θα πήρανε το κράτος. Θέλω να πω λοιπόν, δεν είναι ότι έχουν πάρει τα συμβόλαια από τον κάθε ιδιοκτήτη. Δεν ξέρω αν με καταλάβατε. Εκεί είναι μια τεράστια έκταση, η οποία αποκλείεται σε προσβασιμότητα και από τους πολίτες. Για να την χαρούν, να μπουν στη θάλασσα. Δεν είναι όπως είναι σε εμάς ότι πρέπει να υπάρχει δύο συγκαλυπτά, δεν ξέρω τι νομοθεσία επικρατεί. Εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό το σκηνικό, όπως το ακούτε, δημιούργησε την διαμαρτυρία κάποιων πολιτών που είναι και της περιοχής, κάποιοι τυχαίοι δηλαδή πήγαν απαλού και πήγαν να διαμαρτυρηθούν. Εκεί λοιπόν οι σεκιουριτάδες, οι οποίοι δεν είναι και το ότι καλύτερο, γιατί μπορεί να είναι και υπόδικοι για οτιδήποτε άλλο, τους λένε στην Πάπα, πώς λέμε στην καθομιλουμένη.
1: Ναι.
2: Μεταξύ αυτών είναι τα καταφέρει το οποίο φαίνεται στο βίντεο που το σέρνουν, αυτός είναι ο Έλληνας που τον σέρνουν. Αλλά θέλω να πω σωστά άμεσα αντίδραση στο Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά θέλω να σας πω ότι αυτό δεν είναι το θέμα με αυτή, γιατί και αλλού υπάρχουν πάλι περιουσίες ελληνικές, όπου δήθεν για ανάπτυξη τουριστική πάρει και τα παρατρέρουν πριν παρά. Αυτό είναι ένα θέμα, το θυμάστε τι είχε γίνει και με τον Μπελέρη τότε, που ήταν ευρωβουλευτή αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι ένα πράγμα που, εντάξει, έτσι αποφασίζει. Και μην ξεχνάτε ότι ο Ράμα ήταν εδώ, έκανε κάποιες κουβέντες και συνεχώς μιλάει, να βρεθεί μια διευθέτηση, διότι κανείς δεν έχει απόψεις αλυτρωτικές. Άρα λοιπόν, εδώ το θέμα είναι πώς μια ελληνική, Έλληνες είναι αυτοί που ζουν εκεί, θα μπορούν να έχουν τα δικαιώματά τους κανονικά σε μια χώρα στην οποία έχουν την υπηκότητα και τα δικαιώματά τους είναι και η ιδιοκτησία, είναι και το μέλλον των παιδιών τους, είναι τα πάντα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η ιστορία. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει, γιατί αμέσως παραιτήθηκε ο διευθυντής διευθύνσεως της αστυνομίας από τον Αυλώνα και παράλληλα πήραν πίσω την άδεια της εταιρείας Security που ήταν σε διαδικασία. Αυτές δεν ήταν σεκιουριτάδες, αυτές ήταν σκοτώνω.
1: Μάλιστα.
2: Θέλω να πω λοιπόν, γιατί μην νομίζετε ότι είναι τα καλύτερα παλικάρια εκείνοι που πάρει και ασχολούνται εκεί στην περιοχή με τέτοια φύλαξη και βέβαια με την ανοχή της αστυνομίας. Γι' αυτό λοιπόν και το Υπουργείο Εξωτερικών μέσω του προξενείου και της πρεσβείας ζήτησε ανάμεσα να δουν εξηγήσεις και το τι συμβαίνει. Και βέβαια πρέπει να πείραξε πολύ για την αλβανική κυβέρνηση το γεγονός όπως εξελίχθηκε και με τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει. Και γι' αυτό ακριβώς υπήρχαν και άμεσες αντιδράσεις. Ευελπιστούμε να υπάρχει καλύτερη διευθέτηση σε αυτό το θέμα για τους ομογενείς μας που είναι εκεί και βεβαίως Όχι μόνο για αυτούς, αλλά και για τους υπόλοιπους.
1: Για όλους. Έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καλογερόπουλε. Να είστε καλά. Καλό μήνα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας. Θέλω να πω στο μήνυμα της Μαρίας. Λοιπόν, λέει η Μαρία. Ραδιοφωνική ντροπή σήμερα αυτή. Ξέρω όλα που είχε το Βήμα σήμερα από τις 11 και μετά. Τι μας είπε, οι Ισπανοί είναι τρελοί. Οι Ισπανοί είναι αυτοί, τρελοί είναι. Επειδή προφανώς δεν εγκρίνει το Σάντσεθ. Κοιτάξτε, ότι έχεις ένα πρόβλημα κατανόησης είναι δικό σου θέμα. Είναι πραγματικά δικό σου θέμα. Και επειδή εγώ δεν εγκρίνω το Σάντσεθ και εσύ τον εγκρίνεις, δεν σημαίνει κάτι. Για σένα μπορεί να είναι πάρα πολύ ωραίος τύπος και πολύ καλός πρωθυπουργός. Εγώ περιέγραφα συγκεκριμένα γεγονότα και δικαστικές εκκρεμότητες που σχετίζονται με στενά μέλη της οικογένειας του Σάντσεθ, με τον συνεργάτη του στο κόμμα, με τον αδερφό του, με τη σύζυγό του. Και είναι πολύ συγκεκριμένες οι κατηγορίες. Μάλιστα, δικαστήρια αυτών των υποθέσεων γίνονται το επόμενο διάστημα, το πολύ επόμενο διάστημα, δηλαδή μες τη βδομάδα, λέω εγώ τώρα. Άρα εσύ μου λες ότι αφού εγκρίνουμε το Σάντσεθ δεν πειράζει να μην σχολιάσουμε. Ωραία, δικαίωμά σου, εσύ μην το σχολιάσεις, εσύ δες το κανονικό, εγώ δεν θα το δω ποτέ κανονικό αυτό το πράγμα. Και από την άλλη είπα ότι αυτός ο πρωθυπουργός τον οποίο τον έχουμε, και το λέω πολλές φορές αυτό μέρη μου, έτυχε μάλλον σήμερα το ακούσεις, το λέω με κάθε ευκαιρία, ότι δεν μ' αρέσει αυτό που κάνουμε εμείς οι Έλληνες, που θεοποιούμε κάποιον μόνο και μόνο γιατί δεν είναι Έλληνας. Ως χώρα και ως πολιτικό προσωπικό έχουμε να αναδείξουμε πολύ καλύτερους και πολύ σοφότερους από οποιονδήποτε στο εξωτερικό. Φέρνω λοιπόν πολύ συχνά το Σάντσεθ ως παράδειγμα, γιατί για κάποιο λόγο τον έχουμε κάνει το super duper πρωθυπουργό. Όχι, υπάρχει πολιτικό προσωπικό στη χώρα που είναι πολύ αξιολογότερο κατά την άποψή μου και έχοντας παρακολουθήσει την πορεία της ζωής του. Όπως είπα και για τον Νίκο Ανδρουλάκη στην αρχή της εκπομπής, ότι δεν μπορεί κανείς να του καταλογίσει το παραμικρό. Αλλά μου γράφεις, δεν ρώτησε ο πολύπαθος λαός της Μαδρίτης. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι πολύπαθος λαός ο λαός της Μαδρίτης και προφανώς δεν θα με ρωτούσε, αλλά καταλαβαίνω τώρα το συσχετισμό που κάνεις, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, μας αφαιρείς το δικαίωμα να επικρίνουμε? Όχι, δεν θα το επιτρέψω αυτό. Είναι δικαίωμά μου να πω αυτά που ξέρω σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν. Όχι επειδή δεν μ' αρέσει η κόμη του ή κάτι άλλο. Μεταφέρω γεγονότα που συμβαίνουν. Υπάρχουν άνθρωποι που ελέγχονται δικαστικά και είναι στο περιβάλλον του Πέδρο Σάντσεθ. Τελεία και Παύλο. Πάμε παρακάτω. Τέλος, λέει, μας είπε το φοβερό. Μακάρι να μην χρειάζεται ποτέ κανείς στη ζωή του πολιτικό, μηχανικό, δικηγόρο, γιατρό. Δηλαδή, η μισή Ελλάδα πώς θα ζήσει? Κλέφτες θα γίνουν αυτοί οι επαγγελματίες? Τι να σου πω, μέρη μου, είναι ειλικρινά η επιστήμη. Σηκώνει τα χέρια ψηλά. Δεν έχω να σου πω κάτι. Ειλικρινά δεν έχω να σου πω κάτι. Αλλά συνήθως όταν χρειάζεσαι ένα δικηγόρο, δεν του χρειάζεσαι για καλό. Δηλαδή, εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους δικηγόρους και πάντα αυτό τους λέω και γελάνε. Παιδιά, να πίνουμε τους καφέδες μας. Μόνο χρειάζεται να είστε. Γιατί όταν τον δικηγόρο τον θέλεις να σε υπερασπιστεί σε κάτι, μάθανε διαζύγιο, μάθανε κληρονομικά, θα είναι τέτοια ζητήματα. Δεν είναι όπως ο ψυχολόγος που θα πας να ανοίξει την καρδιά σου, να πεις αντιμετωπίζω αυτό το ζήτημα. Αλλά οκ, μέρη μου, έχεις κάθε δικαίωμα να τα λες αυτά που λες. Κάθε δικαίωμα έχεις. Εγώ πάλι θα επιμένω και θα βάζω τα ζητήματα όπως προκύπτουν από το ρεπορτάζ και όχι από το φανταστικό μου περιβάλλον. Γιατί αν και εγώ επικαλεστώ το φανταστικό μου περιβάλλον, μπορώ να σου αποδομήσω πάρα πολλούς από αυτούς που έχουμε τώρα τους 300 και τους χαιρόμαστε, και μπορώ άλλους τόσους να τους ανεβάσω στα ουράνια. Προτιμώ όμως να απαντώ με δεδομένα, με γεγονότα. Την αξιοπιστία, ξέρεις, δεν τη θυσιάζω για να σου χαϊδέψω σε ένα ταυτιά και κανενός. Προτιμώ να είμαι αξιόπιστη και όχι ευχάριστη, παρά να είμαι ευχάριστη και αναξιόπιστη. Βέβαια θα μου πεις, εδώ που έχει φτάσει το πράγμα, η αλήθεια είναι ότι όσο πιο αναξιόπιστος, τόσο καλύτερα. Εντάξει, με συγχωρείς, αλλά εγώ δεν θα το κάνω. Καλό μήνα, μου λέει. Θα το λέει μάλλον γιατί πήρε το πρωτάθλημα με Μπαρτσελόνα. Α, δεν ξέρω γιατί το λέει. Δεν με απασχολεί γιατί το λέει. Είναι δικαίωμά της να το πει. Δεν έχει κανένα δικαίωμα όμως να επικρίνει τα στοιχεία που προκύπτουν από το ρεπορτάζ. Μπορεί να μου πει ότι εγώ, φίλοι μου, τον κάνω κέφι το Σάντσεθ. Μπράβο σου και πολύ καλά τον κάνεις. Και εγώ με 3-4 συναδέλφους που βρεθήκαμε στα σεμινάρια της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, που κάναμε μια πολύ σοβαρή δουλειά, μα και οι 4 συνάδελφοι ήταν λάτρες του Σάντσεθ. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Μα κανένα μέρη. Μια χαρά τα είπαμε, πολύ ωραία τα πήγαμε τα πράγματα παρακάτω. Οκ. Αλλά εγώ, αγαπημένη μου Μέρη, τα γεγονότα σου φέρνω στο επίκεντρο. Όχι το αν τον κάνω κέφι το Σάντσεθ ή όχι. Λέει, επιμένεις, επειδή έχει, λέει, το μικρόφωνο ασκεί μια μικρή. Κάτσε ποιον, σε μένα τα λες, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, αλλά σε μένα τα στέλνεις. Δεν μιλάς σε κάποιον τρίτον. Μπορεί να ελέγχονται δικαστικά, αυτή είναι η είδηση. Είπες ή δεν είπες ότι Ισπανοί είναι τρελοί. Είπα εγώ ότι είναι Ισπανοί τρελοί. Όχι, δεν το είπα. Ισπανοί είπα, είναι ό,τι θέλουν κάνουν. Δεν είπα τέτοιο πράγμα, δεν ξέρω που το άκουσες. Και δεν θα ασχοληθώ άλλο μαζί σου. Να πω την καλημέρα μου και στο Βαρκάρι στον Αχέροντα. Μετά από τόσα χρόνια, λέει, δεν έχει συνηθίσει τους Ιλουμινάτι. Αυτό είναι. Όχι. Αρνούμε κατηγορηματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις. Καλό μήνα εύχομαι σε όλους. Καλή φώτιση. Εσείς μένετε εδώ. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 8. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα και όλα τα καλά μπροστά σας.
0: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: 9. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Ρέντιο 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλό μήνα. Έχει ξεκινήσει επιστροφή των εκδρομέων του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος, χωρίς ωστόσο να καταγράφονται καθυστερήσεις στις εισόδους των εθνικών οδών. Η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί από το μεσημέρι και μετά. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ θα απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εισόδους των εθνικών οδών. Κλείστες είναι σήμερα οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες αλλά και τα φαρμακεία. Κανονικά λειτουργεί το λιανεμπόριο με ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ. Συνελήφθη το πρωί στην Καλαμάτα ένας 41χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι του στην 39χρονη σύζυγό του. Έπειτα από καταγγελίες, αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του δράστη και του θύματος, όπου εντόπισαν την 39χρονη χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από μαχαίρι. Ο δράστης βρέθηκε μέσα στο σπίτι και τελικώς ομολόγησε. Εκείνη την ώρα τα δύο παιδιά της οικογένειας 10 και 6 ετών κοιμόντουσαν. Η Ταχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον για συνέχιση παραβιάσεων της εκεχηρίας και επαναλαμβάνει πως βασική προϋπόθεση για όποια συμφωνία είναι η εκεχηρία στον Λίβανο. Οι δύο χώρες ανακοίνωσαν εκατέρωθεν επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί είχαν στόχο ιρανικά συστήματα ελέγχου ραντάρ και ντρόουν στην πόλη Γκορούκ και στο νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούζ. Η φρουρή της επανάστασης στο Ιράν δήλωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της Ιρανικής επικράτειας. Να σημειωθεί πως ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε το πρωί ότι αντιμετώπισε επίθεση με ντρόν και πυράβλους, αναφέροντας πως θεωρεί το Ιράν πλήρως υπεύθυνο για αυτές τις επιθέσεις. Ο Τραμπ επέμεινε χθες με ανάρτησή του στο Truth Social ότι το σχέδιο συμφωνίας δηλώνει πολύ ξεκάθαρα ότι το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα και αυτό με πολύ αυστηρούς όρους. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει σε μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεδριάζει αργά σήμερα το απόγευμα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ για να συζητήσει την κατάσταση στον Λίβανο κατόπιν γαλλικού αιτήματος. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του αντιμετωπίζει θηριώδη και καταδικαστέα επιθετικότητα από το Ισραήλ, το οποίο εντείνει την επίθεση εναντίον της Χεζμπολάχ, ιδίως με την κατάληψη χθες του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διέταξε σήμερα τον Ισραηλινό στρατό να βομβαρδίσει τα νότια προάστια της Βηρυτού. Συνελήφθη χθες στην περιοχή του Ιδρυμού στη Θεσσαλονίκη ένας 42χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κρατούσε αλυσοπρίον έξω από σπίτι οικογένειας με την οποία είχε διαφορές, προκαλώντας αναστάτωση. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε, έσπευσαν στο σημείο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και συνελήφθη. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 35 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή 49 ναυτικά μίλια νότια-νότια-ανατολικά της Γάβδου. Από σήμερα 1η Ιουνίου αυξάνονται οι βασικοί μισθοί των ξενοδοχείων υπαλλήλων κατά 2% σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό. Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πίτερ Μαγιάρ, δήλωσε σήμερα μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της χώρας, Τάμα Σούλιοκ, ότι αν ο τελευταίος δεν παραιτηθεί, η κυβέρνηση θα εκκινήσει νομική διαδικασία για την απομάκρυνσή του από το αξίωμα. Ο Μαγιάρ τόνισε σε δημοσιογράφους ότι θα συναντηθεί αργότερα σήμερα με τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας. Μετά τη σαρωτική νίκη του στις βουλευτικές εκλογές τον Απρίλιο, ο Μαγιάρ είχε επανειλημμένως ζητήσει από τον πρόεδρο της χώρας, Σούλιοκ, να παραιτηθεί. Με την εξέταση των μαθηματικών συνεχίζονται αύριο Τρίτη οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι των γενικών συνεχίζουν τις εξετάσεις από την ερχόμενη Τετάρτη με μαθήματα προσανατολισμού.
2: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60%.

0: Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, ανέμους ασθενείς έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα επιρωτικά ορεινά.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Στο δύο ώρο που αυτή τη σεζόν ο Alpha Radio 989 αφιερώνει στις τέχνες και τον πολιτισμό. Η Ματίνα Καλτάκη είναι στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Ρέκα φροντίζει και αυτό το Σάββατο τους ήχους και από σήμερα μπορούμε και επισήμως να μιλάμε για την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν αφού ξεκίνησε το Φεστιβάλ Αθηνών με την παράσταση Sliman 3 του Heine Gebels. Τι να πω, αυτή είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση της πόλης, με αυτή ξεκινάει το καλοκαίρι των φιλότεχνων. Από χθες λοιπόν και για 92 μέρες, αυτές που ακολουθούν δηλαδή, το ιστορικό Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου θα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας με 104 παραγωγές όλων των καλλιτεχνικών ειδών για τις οποίες εργάστηκαν και συνεργάστηκαν εκατοντάδες καλλιτέχνες και συντελεστές, Έλληνες και ξένοι. Και καθώς η φετινή διοργάνωση αποτελεί την πρώτη της τριετούς θητείας του Μιχαήλ Μαρμαρινού στην καλλιτεχνική διεύθυνση, θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε μαζί του σε λίγα λεπτά για να μας δώσει το στίγμα, τους βασικούς άξονες και τα στοιχεία του προγράμματος που ξεχωρίζουν τόσο στην Αθήνα, δηλαδή στο Ηρώδιο και την Πειραιώς 260, όσο και στο μεγάλο και μικρό θέατρο της Επιδαύρου. Στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών 2026 για το Οδείο Ηρώδου Αττικού, το οποίο το έχουμε πει ήδη σε προηγούμενες εκπομπές, φέτος θα ανοίξει μόνο τον Ιούνιο για παραστάσεις και συναυλίες και στη συνέχεια θα κλείσει για εργασίες συστηματικής συντήρησης, αναγκαίες αν σκεφτούμε ότι το αρχαίο μνημείο καταπονείται από τις πολλές χιλιάδες ανθρώπων που το επισκέπτονται ή παρακολουθούν καλλιτεχνικές εκδηλώσεις επί πεντάμινου κάθε καλοκαίρι. Στο Ηρώδιο λοιπόν στις 9 Ιουνίου ο λαουτίστας Βασίλης Κώστας, που μαθήτευσε και συνεργάστηκε επί χρόνια με τον σπουδαίο Πετρολούκα Χαλκιά, μαζί με 20 μουσικούς της νεότερης γενιάς που συναποτελούν το επίλεκτο υπηρωτικό ανσάμπλ, μας καλούν σε ένα αφιέρωμα στις μουσικές της Υπήρου, στη μνήμη του Πετρολούκα Χαλκιά, που έφυγε από τη ζωή πριν ακριβώς από ένα χρόνο, για την ακρίβεια στις 15 Ιουνίου του 25. Το αναφέρω γιατί ο Βασίλης Κώστας θα είναι μαζί μας στη δεύτερη ώρα του Pop-Art. Μουσικό ενδιαφέρον όμως έχει ένα ακόμα θέμα της σημερινής εκπομπής, αφού στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος στις 11 Ιουνίου έχει πρεμιέρα η μουσικοθεατρική παράσταση «Μανώλης, καρδιά σε τέσσερις χορδές», αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Μανώλη Χιώτη. Η Όλη Ανδρεάδη και ο Άρης Ασπρούλης, που έγραψαν το έργο, θα μας μιλήσουν για αυτό το σκηνικό εγχείρημα. Η Όλη σκηνοθετεί την παράσταση, δεν έχει γράψει μόνο μαζί με τον Άρη το έργο. Αλλά και εικαστικά περιλαμβάνει το σημερινό μας μενού, αφού ο Δημήτρης Τρίκας θα μας συναντήσει στον αέρα του Alpha Radio 989 για να μας δώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τη μεγάλη έκθεση που επιμελείται στο Εθνικό Αστεροσκοπείο από 4 Ιουνίου και για ένα μήνα. Αλλά πριν ξεκινήσει η βόλτα, λίγη μουσική, Κωνσταντίνε.

0: Επανήλθαμε, Pop Art, το δύο για τις τέχνες και τα γράμματα με τη Ματίνα Καλτάκη και ο Μιχάλη Μαρμαρινός είναι μαζί μας στον αέρα του Alpha Radio 989, ένας σκηνοθέτης που πολύ αγαπάμε, που συνδέεται με το σύνολο των εκλεκτών του θεάτρου που από τη δεκαετία του 90 επαναπροσδιορίσαν την ελληνική θεατρική σκηνή με τον τρόπο που διεκδίκησαν να υπάρχουν και να δημιουργούν. Μετά την εμπειρία της διεύθυνσης της Ελευσίνας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2023, ο Μιχάλη Μαρμαρινός κλήθηκε να δοκιμαστεί και στη διεύθυνση του πλέον σημαντικού φεστιβάλ της Αθήνας, του Φεστιβάλ Αθηνών και Πιδαύρου. Τόσο η ιστορία του, όσο και η συνολική συνεισφορά του Φεστιβάλ Αθηνών στην καλλιτεχνική παιδεία και στην ψυχαγωγία μας επί 70 έτη, καθιστούν τις ευθύνες του διευθυντή, όσο και τις προσδοκίες του κοινού, ιδιαιτέρως υψηλές. Οπότε να καλωσορίσουμε αμέσως τον Μιχάλη Μαρμαρινό, που πολλά υποθέτω έχει να μας πει για το ρόλο του φεστιβάλ και για το φετινό πρόγραμμα. Καλό μεσημέρι, Μιχαήλ. Καλώς ήρθες στον αέρα εδώ.
1: Καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
1: Μπαίνω και εγώ στη μικρή μεγάλη σας παρέα.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραία είναι που σε έχουμε εδώ, γιατί εσύ είσαι ο οδηγός μας αυτό το καλοκαίρι για αυτό το φεστιβάλ και θα ήθελα λίγο να μας βάλεις λίγο στο σκεπτικό πάνω στο οποίο στηρίχτηκες για να παρουσιάσεις αυτό το ενδιαφέρον φετινό πρόγραμμα.
1: Όπως ίσως φαντάζεται ο καθένας, το φεστιβάλ παρέχει, αν θέλεις, στους πολίτες μιας χώρας,
0: ναι,
1: μιας πόλης καταρχήν, μια και η Ελλάδα, η Αθήνα είναι
0: μισή Ελλάδα,
1: μισή χώρα,
0: ναι, ναι.
1: Έχει δυνατότητα να προσφέρει ό,τι πιο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή διαμείβεται στο χώρο των παραστατικών τεχνών παγκοσμίως, ούτε καν μόνο ελληνικά, ούτε καν μόνο ευρωπαϊκά. Δηλαδή έχει ένα πολύ μεγάλο εύρος, ας πούμε, επιλογών και οι προθέσεις είναι τέτοιες. Mm-hmm. Κάτι το οποίο, αν σκεφτεί κανείς, το κοινό δεν θα έχει τη δυνατότητα να συναντήσει ή να δει τέτοια πράγματα παρά μόνο αν το ίδιο εξατομικευμένα ταξίδευε.
0: Ναι, όπως μόνο αν πάει στο εξωτερικό να δει παραστάσεις,
1: να πηγαίνει και να δει μία,
0: να συνδυάσει. Ναι.
1: Εδώ λοιπόν, έτσι όπως κάποια στιγμή με χαριτολογώντας ανέφερα, εδώ το φεστιβάλ είναι πάντοτε. Το φεστιβάλ είναι αυτή. Είναι ένας Αη Βασίλης για μεγάλους. Έτσι, εκτός Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Όλη τη χρονιά κυκλοφορεί, μαζεύει, συγκεντρώνει, βλέπει και φέρνει ό,τι πιο ενδιαφέρον υπάρχει σήμερα στο τομέα της τέχνης και κυρίως
0: διαθέσιμο, εν πάση περιπτώσει.
1: Διαθέσιμο, φυσικά, και κυρίως των παραστατικών χρόνων. Αυτό είναι μια κατηγορία. Αυτή είναι μια κατηγορία που συγκεντρώνει ό,τι υπάρχει και που μπορεί να έχει ενδιαφέρον να υιοθεί. Απ' την άλλη, το ίδιο το φεστιβάλ κινητοποιεί δραστηριότητες, παίρνει πρωτοβουλίες, προτείνει πράγματα και πάλι και σε διεθνές επίπεδο, αλλά και σε ελληνικό, εννοείται ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να προάγει και την ελληνική δημιουργία, mm-hmm, όπως φροντίζει και την ξένη, ισότιμα, ίσως και με μια μεγαλύτερη φροντίδα για την ελληνική δημιουργία, γιατί αυτό που θέλει το φεστιβάλ είναι να μπορέσει να φέρει κοντά όλους αυτούς, γιατί είναι ένα δυναμικό πεδίο το φεστιβάλ, όλους αυτούς τους δημιουργούς Έλληνες και ξένους, mm-hmm, σε έναν διάλογο ο οποίος δεν είναι απλώς παθητικός, και το παθητικό έχει πολύ μεγάλη σημασία, το ότι έχουμε δει πράγματα που έχουν διαμορφώσει το γούστο μας και το mm-hmm πεδίο μας, αλλά και να προάγονται και συνεργασίες ανάμεσα σε φορείς, ανάμεσα σε καλλιτέχνες, ανάμεσα σε οργανισμούς. Όλα αυτά είναι αυτό το ίδιο του φεστιβάλ. Με βάση λοιπόν αυτό το ευρύτερο σκεπτικό, θα λέει κανείς, mm-hmm, που είναι οι πολύ αδρές γραμμές του, γιατί έχει και άλλες λεπτομέρειες, συντίθεται και συστήνεται ένα ιδιαίτερα πλούσιο, απαιτητικό πρόγραμμα για το Φεστιβάλ Αθηνών, θα έλεγε κανείς, για όλα τα κριτήρια, κυρίως τα καλλιτεχνικά κριτήρια.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, το θέατρο πάντα είναι το αγαπημένο μας πεδίο. Αυτό φέτος πώς υπηρετείται από το Φεστιβάλ Αθηνών? Ας δούμε λίγο, ας πιάσουμε 2-3 ξένα καταρχάς, γιατί το πρόγραμμα είναι μεγάλο και πρέπει να μπει ο κόσμος, το κοινό μας, στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ Αθηνών, να δει τι ακριβώς τον ενδιαφέρει από τα πολλά που προσφέρονται. Αλλά αν θέλαμε να ξεχωρίσουμε 2-3 περιπτώσεις παραστάσεων, είτε θεάτρου είτε και χορού βεβαίως, τι θα μας έλεγες?
1: Ωραία, έχει ενδιαφέρον που το θέτεις έτσι. Και με το που το έθεσες, το θέατρο είναι το αγαπημένο μας πεδίο για να δούμε τι μπορούμε να προτείνουμε, αμέσως δυσκολεύτηκα.
0: Εννοώ για σένα και για μένα το αγαπημένο.
1: Ναι, ναι, ναι. Εννοώ είναι ο τομέας. Μου είναι ο τομέας μας, με τον τρόπο κλπ. Αμέσως δυσκολεύτηκα με την εξής έννοια. Αυτό που είναι κοινή φροντίδα του φεστιβάλ είναι οι παραστατικές τέχνες με την ευρεία έννοια. Δηλαδή έχει εξαιρετική θεατρικότητα αυτό το θέαμα, αυτό το έργο που λέγεται Σλίμαν 3 που παρουσιάζεται στην Πειραιώς χθες που έκανε την πρεμιέρα σήμερα, αύριο.
0: Και μεθαύριο.
1: Του Χάινερ Γκέμπελ, ενός Γερμανού, ο οποίος έχει βραβευτεί δύο φορές με το μεγάλο ευρωπαϊκό βραβείο, και το οποίο είναι ένα είδος που δεν μπορεί να το κατατάξει κανείς εύκολα. Ναι. Δεν από αυτά που ξέρουμε σαν θέατρο, με την εμπλοκή που γνωρίζουμε, και αυτό που εμένα γενικότερα με ενδιαφέρει, ακόμα και στο θέατρο, είναι, θα έλεγε κανείς, η θεατρικότητα των πραγμάτων και όχι τόσο το θέατρο στενά. Ναι. Αν μάλιστα ψάξουμε το συνειδητοποιημένο.
0: Η θεατρικότητα των πραγμάτων, συγγνώμη, διακόπτω, αφορά και τη συνάντηση των τεχνών στη σκηνή.
1: Ακριβώς.
0: Για να το καταλάβουν έτσι, και κάποιοι άνθρωποι.
1: Το έφτιαξες πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, είναι η συνάντηση των τεχνών. Γιατί πια αδέρφη το θέατρο που χωράει μπροστά στη γλώσσα του. Αναζητεί τη γλώσσα του, αν θέλει, στη συνάντηση με το χώρο, στη συνάντηση του με τη μουσική, με την παραστατική εκδοχή της μουσικής. Οπότε, με αυτή την έννοια, έχουμε ένα εξαιρετικά θεατρικό θέαμα σήμερα. Το οποίο όμως δεν μπορεί να το πει κανείς ότι είναι θέατρο με την τυπική έννοια του όρου. Δεν
0: ανεβάζει
1: εγώ. Δεν βάζεις εγώ το κουκλόσπιτο, δεν είναι αυτή η κατηγορία. Έτσι.
0: Είναι μια σύνθεση κειμένων η οποία έχει και πολλή μουσική όμως. Μάλλον ο λόγος και η μουσική αλληλοσυμπληρώνονται ή κάπως έτσι. Εγώ θα τη δω τη Δευτέρα, οπότε δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη σαφή.
1: Ο λόγος, η μουσική, η εικόνα, η ερμηνεία, το τραγούδι είναι μια σύνθεση, είναι ένα έργο αυτόνομο. Και αυτό που θα μπορούσα να πω, ας πούμε, και όλες με βάση τη λειτουργία του φεστιβάλ φέτος, είναι ότι προάγεται η αυτονομία της γλώσσας της σκηνικής. Δηλαδή υπάρχει ένα μέλημα σε αυτό, να αναπτύσσεται η σκηνική γλώσσα ως μια γλώσσα που έχει μια αυτονομία, μια δυνατότητα γραφής, είτε σκηνικής γραφής, είτε και κυριολεκτικά γραφής, ας πούμε έτσι. Ταυτόχρονα με το παράλληλο και με το κλασικό θέατρο έχουμε και έργα, όχι πολλά όμως, που είναι θέατρο. Θα έλεγα, ας πούμε, ξέρω εγώ, υπάρχει από τους Ιταλούς που παίζουν τον Ευαγγελισμό της Κασάνδρας, του Δημήτρη Δημητριάδη.
0: Του Δημητριάδη, βέβαια.
1: Ναι, που είναι, μιλάω τώρα για πιο γνωστά κείμενα. Όπως ας πούμε η Κρισιάντα Ταΐ από την Βραζιλία που παίζουν τον εχθρό του λαού του Ήψεν. Σε μια πάντα βέβαια πιο φρέσκια προσέγγιση, αλλά.
0: Αυτό τελικά αναδεικνύεται σε ένα πολύ αγαπημένο έργο παγκοσμίως, διεθνώς, γιατί τελικά αυτή η διάδραση με το κοινό που επιτρέπει αυτό το έργο το κάνει πολύ δημοφιλές. Το έχουμε δει αρκετές φορές και το ξαναβλέπουμε πάντα σε σχέση με τη δημοκρατία και με το πώς λειτουργεί η δημοκρατία.
1: Οπότε, γιατί ακριβώς. Και αυτό θα έχει
0: πολύ ενδιαφέρον.
1: Ενώ είναι ένα έργο πάνω από ενός αιώνα γραμμένο. Έχει δυνατότητα να μιλάει για ζητήματα που απασχολούν οποιαδήποτε κοινωνία. Οποιαδήποτε κοινωνία, θα έλεγα σύγχρονη, και υπονοώντας φυσικά την κοινωνία του Ήψεν, που ήταν έτσι, το τέλος του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου κτλ. Οπότε με αυτή την έννοια έχει κάτι να πει. Έχει κάτι να μιλήσει.
0: Ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει θεατρική παράσταση, δεν υπάρχει θεατρικό έργο με την ευρεία έννοια που αν δεν έχει κάτι να πει στο παρόν, έχει λόγο να ανεβαίνει ή να αντιμετωπίζεται. Δεν υπάρχει. Δηλαδή,
0: όμως να σου πω κάτι σε αυτό. Επειδή πολλές παραστάσεις είναι καινούργιες, άρα δεν τις γνωρίζουμε, δεν ξέρουμε τι προσπαθούν ή τελικά τι καταφέρνουν, αυτό θα μπορέσουμε να το διαπιστώσουμε εκ των υστέρων, δηλαδή άμα δούμε τις παραστάσεις. Γιατί είναι και αυτό ένα στοίχημα του φεστιβάλ να παρουσιάζει και καινούργιες παραγωγές, αδοκίμαστες.
1: Ακριβώς. Μα το νόημα ενός φεστιβάλ είναι αυτό. Να μπορεί να σε φέρει σε επαφή με αυτή με την υποβόσκουσα ταραχή της δημιουργίας σε διεθνές επίπεδο. Δηλαδή, αν να δούμε κάτι γνωστό, δεν είναι. Το φεστιβάλ δεν συνεχίζει μια θεατρική σεζόν του χειμώνα.
0: Αυτό πρέπει να γίνει πολύ σαφές στον κόσμο, ότι δεν είναι αυτό.
1: Δεν έχει σχέση με αυτό. Και αυτό αφορά και τους καλλιτέχνες, αλλά και το κοινό.
0: Και
1: δεν
0: αφορά και όλα τα φεστιβάλ αναλόγου.
1: Όλα τα μεγάλα φεστιβάλ. Όλα τα φεστιβάλ τέχνης.
0: Σε όλο τον κόσμο.
1: Σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι, αν θέλετε, το trademark τους, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό είναι το κριτήριο που τα κάνει σπουδαία φεστιβάλ.
0: Έτσι.
1: Αυτό που συμβαίνει στο φεστιβάλ δεν είναι κάτι που μπορεί να συμβεί εύκολα.
0: Στην αγορά, την ελεύθερη, ας πούμε, ή τη σεζόν.
1: Δεν μπορεί να συμβεί. Στα φεστιβάλ συμβαίνουν εξαιρετικά πράγματα.
0: Αυτό είναι. Ακριβώς.
1: Από πολύ σημαντικού καλλιτέχνε, αλλά στι εξαιρετικέ του εκδοχέ.
0: Γι' αυτό το αγαπάμε το φεστιβάλ Αθηνών και τα υπόλοιπα φεστιβάλ, αλλά αυτό έχει μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας και γι' αυτό και αγωνιούμε και επιθυμούμε την επιτυχία.

0: Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Πένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παρα...

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα μη χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ο Πας με τη Ματίνα Καλτάκη στον Αλφαρέντιο 989. Είναι μαζί μας ο Μιχαήλ Μαρμαρινός, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών και Πηδαύρου, και προσπαθούμε σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα που έχουμε στη διάθεσή μας να δώσουμε λίγο, να μεταφέρουμε έτσι λίγο ατμόσφαιρα, πνεύμα, κάποια highlights από την φετινή διοργάνωση, η οποία είναι και η 70η στην πραγματικότητα. Συμπληρώθηκαν τα 70 χρόνια του φεστιβάλ, βαδίζουμε στον 71ο. Ταυτόχρονα συμπληρώθηκαν και 20 χρόνια λειτουργίας του συγκροτήματος της Πειραιός 260, που ανανέωσε πραγματικά και το φεστιβάλ και την καλοκαιρινή φεστιβαλική ζωή μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να ξεχωρίσουμε από όλα αυτά, Μιχαήλ.
7: Ναι, καταρχήν θέλω να πω κάτι ακόμα.
6: Ναι.
7: Επειδή φέτος εορτάζονται και τα 20 χρόνια της Πειραιός 260 και με έναν τρόπο και είναι και ένα αφιέρωμα απέναντι στον Γιώργο Λούκου που έκανε όλη αυτή τη μεγάλη χειρονομία αλλαγής. Γιατί αυτή, από τον Γιώργο Λούκου ξεκίνησε η Πειραιός 260 μέσα από χώρους πολιτισμού αυτής της εκτάσεως, σαν τόπος, σαν ο βασικός τόπος το λίκνο του Φεστιβάλ Αθηνών.
6: Ναι, ναι, που έλειπε.
7: Μαζί με τα μνημεία όπως είναι το Ηρώδιο και τα λοιπά. Κάτι το οποίο έλειπε απολύτως, δεν μπορούσε απολύτως να έχει το φεστιβάλ.
6: Και εδώ, αν θέλεις και ένα μικρό σχόλιο από την πλευρά μου, που νομίζω θα συμφωνήσεις, φαίνεται η σημασία της προσωπικότητας στην ιστορία γενικώς και στην ιστορία του πολιτισμού. Δηλαδή, χρειάζεται κάποια στιγμή, παρά την προσπάθεια πολλών, να βρεθεί ο ένας που θα τολμήσει να σκεφτεί κάτι που δεν το έχει σκεφτεί κανείς μέχρι τότε. Ο Λούκος σκέφτηκε και είδε αυτή τη δυνατότητα που είχε αυτός ο χώρος και πραγματικά τον ευγνωμονούμε γι' αυτό. Τώρα μάλιστα που αναστηλώνεται, ανακαινίζεται και αναμορφώνεται, θα είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό κτήμα για την πόλη.
7: Ακριβώς. Και μια χειρονομία που ξεκίνησε από αυτόν τον άνθρωπο.
6: Ναι, ναι.
7: Τον οποίο με έναν τρόπο τιμούμε και φέτος με το αφιέρωμα που του κάνουμε.
6: Και έτσι υπάρχει
7: ένα ντοκιμαντέρ για τον ίδιο τον Λούκο, για τα Πειραιός 260. Και πολλά άλλα θα τα δείτε. Αυτό συμβαίνει, θα γίνει 13 Ιουνίου αυτό το αφιέρωμα.
6: Ωραία.
7: Τώρα, εκτός από αυτό, πριν από αυτό που θέλω να πω κάτι, η Πειραιός είναι άλλη. Δηλαδή, όποιος επισκεφθεί την Πειραιός θα δει ότι υπάρχουν μερικές δομικές αλλαγές στον ίδιο τον τόπο. Από τον τρόπο που μπαίνουμε πια στην Πειραιός, ποια είναι η είσοδος, πού μπορούμε να συμπροστούμε, η ενεργοποίηση ξανά του κήπου που είναι πίσω από το Δέλτα. Πράγματα που δημιουργούν μια αίσθηση, και το έζησα και χθες αυτό το πράγμα, να πας ακόμα και μόνο για να γευθείς αυτή την οσμή τέχνης που κυκλοφορεί δίπλα, ακόμα και αν δεις την στάσταση. Ναι, ακόμα και αν μείνεις μόνο στον κήπο ή στην πλατεία.
6: Ναι.
7: Ή πας, όπως έγινε χθες, στις 12 η ώρα το βράδυ.

0: ήρθαν μόνο για να δουν το after που υπάρχει.
1: Ναι, μα είναι μια σειρά, την είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, μια σειρά συναυλιών live και DJ set που μαζεύουν τον κόσμο μετά τις παραστάσεις και κάνουν την Πειραιώς 260 ένα τόπο συνάντησης πέρα από τα καλλιτεχνικά γεγονότα.
0: Ναι, και που η ίδια η Πειραιώς θα το καταλάβεις όταν θα έρθεις, θα δεις ότι έχει μια μετακίνηση, εσωτερική μετακίνηση, θα το αισθανθείς σαν ατμόσφαιρα, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές. Ένα αυτό. Δεύτερον, μιλώντας για νέα πράγματα, έτσι, οι καινούργιες χειρονομίες θα έλεγα. Μία είναι αυτό που λέμε το Gen 260, που είναι 6 παραστάσεις, ένα μικρό φεστιβάλ μέσα στο φεστιβάλ, τελείως νέα γενιά σκηνοθετών που βγαίνουν από το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και από το Εθνικό Θέατρο, από τη σχολή, οι σκηνοθέτες που μόλις εκολάφθηκαν και που οι δουλειές τους στις πτυχιακές εξετάσεις είχαν πάρα πολύ νόημα να τις δει κανείς, να τις μοιραστεί. Είναι παραστάσεις μεσαίου μήκους, γύρω στη μια ώρα, μία και τέταρτο maximum, και που είναι όλοι αυτοί οι νέοι που έρχεται κανείς σε επαφή, και είναι δουλειά του φεστιβάλ που το κάνει κιόλας.
1: Με τη νέα γενιά, βέβαια, των καλλιτεχνών.
0: Στο εντελώς νέο αίμα. Είναι αυτοί που θα είναι οι σημαντικοί καλλιτέχνες το αύριο, οι κλασικοί το αύριο, δεν ξέρω πώς μπορεί να το πει κανείς αυτό. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, που επίσης θέλω να δώσω σημασία, είναι μην χάσετε καταρχήν για τις παραστάσεις πέρα από το θέατρο, γιατί το γνωρίζουμε την Πειραιώς κυρίως για το θέατρο, κυρίως ας πούμε. Μην χάσετε τις παραστάσεις χορού
1: στην
0: Πειραιώς, σε διεθνές επίπεδο, και τις ελληνικές και τις ξένες. Δηλαδή έχει από την Ιρλανδία, έχει από το Ιράν, έχει από την Κίνα. Δηλαδή ανέφερα τώρα τις προχείρως, τρεις που είναι εξαιρετικές και τις νέες ελληνικές. Οπότε το κομμάτι του χορού είναι πάρα πολύ φροντισμένο επίσης φέτος. Μου είχε λείψει λίγο αυτά τα χρόνια, οπότε τώρα έχει πάρει ένα ιδιαίτερο βάρος. Όπως επίσης πάλι στην Πειραιώς, αυτό το πρόγραμμα που λέγεται See Music Now, δηλαδή το Contemporary Music Now, και που είναι η παραστασιακή διάσταση της σύγχρονης μουσικής, κάτι το οποίο και η σημερινή παράσταση με έναν τρόπο συνομιλεί με αυτό,
1: ακριβώς,
0: η παράσταση του Σλίμαν. Και αυτό εκεί μπορεί κανείς να καταλάβει αυτό που έλεγα στην αρχή, πόσο οι τέχνες πια συνομιλούν μεταξύ τους.
1: Και μπορεί να δει και κάτι ακόμα λίγο παραξηγημένο από τους δικούς μας εδώ, τους ντόπιους καλλιτέχνες του θεάτρου, ότι η συνάντηση της μουσικής με τις άλλες τέχνες δεν είναι να βάλουμε και τρία τραγούδια μέσα σε μια συμβατική κατά τα άλλα παράσταση. Είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο. Ναι, η σχέση των τεχνών πρέπει να είναι οργανική. Δεν είναι βάζουμε τρία τραγουδάκια και είμαστε μοντέρνοι.
0: Απολύτως. Αυτό είναι ένα άλλο είδος, ας πούμε. Δεν είναι.
1: Όχι, γιατί το βλέπουμε και αυτό πολύ συχνά πια. Οπότε να το διευκρινίσουμε.
0: Ένας από τους λόγους που συμβαίνουν αυτά τα πράγματα είναι, πέραν το ότι είναι εξαιρετικά παραστατικά, είναι το φεστιβάλ έχει πάντα και ένα επιμορφωτικό χαρακτήρα. Να μας φέρει σε επαφή, να φέρει και το σώμα των καλλιτεχνών σε επαφή με το τι συμβαίνει γενικότερα ως ανάγκη εκφραστική και καλλιτεχνική. Άρα μίλησα για το χορό, μίλησα για το Music Now.
1: Πάμε να μιλήσουμε για το σύστημα. Μπράβο. Και να μας πεις και δύο λόγια για την Επίδαυρο και να ολοκληρώσουμε εδώ αυτή τη μίνι παρουσίαση. Έτσι κι αλλιώς εμείς θα ερχόμαστε συχνά και στις επόμενες εκπομπές στα διάφορα σημαντικά που θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο του φετινού προγράμματος. Αλλά τώρα μια έτσι γενική εικόνα μπορούμε να έχουμε. Το σύστημα λοιπόν.
0: Το οποίο είναι μια συνεργασία και σύμπραξη ανάμεσα στο Φεστιβάλ Αθηνών, στο Εθνικό Θέατρο και στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, που δημιουργείται μια πλατφόρμα με επιλογές παραστάσεων. Καλούνται πρόγραμμες και διευθυντές φεστιβάλ από όλο τον κόσμο για να δουν ποια είναι η σύγχρονη ελληνική δημιουργία και σε ποιο βαθμό αυτή τους ενδιαφέρει να προσκυθεί και να ταξιδέψει. Ήδη έχει μια αρκετά μεγάλη επιτυχία αυτό το γεγονός. Ήταν το πρώην Great που ήταν πέρσι. Τώρα λέγεται σύστημα γιατί είναι η σύμπραξη και των τριών μαζί και μάλιστα με μια πιλωτική μορφή επιλογής από το ελεύθερο θέατρο. Δηλαδή προσπαθεί κανείς να δημιουργήσει μια πλατφόρμα όπου όλη η ελληνική δημιουργία να μπορεί να εκπροσωπηθεί και να τη δουν μέσα σε ένα σύστημα αυτοί που θα έρθουν.
1: Πολύ
0: και
1: ωραία.
0: Είναι 20 με 26 Ιουλίου. Και συμβαίνει στην Αθήνα, στην Πειραιώς.
1: Θα δούμε το συγκεκριμένο θέατρο, πρόγραμμα 8 Ιουνίου θα το ανακοινώσετε.
0: Ακριβώς, 8 Οπότε Ιουνίου θα γίνει η ανακοίνωση.
1: Ωραία.
0: Αλλά είναι 26 Ιουλίου.
1: Τέλεια.
0: Και πάμε λίγο στην Επίδαυρο. Η Επίδαυρος έχει 2-3 χειρονομίες που είναι εντελώς νέες. Πέρα από το γεγονός ότι η μικρή Επίδαυρος αυτονομείται σαν ένα φεστιβάλ πόλης, είναι το φεστιβάλ μικρής Επιδαύρου, που συμβαίνει κυρίως στο αρχαιοθέατρο, αλλά ενεργοποιείται λίγο και η πόλη σε 2-3 χειρονομίες, για πρώτη φορά.
1: Και εκτός θεάτρου, δηλαδή εκτός του μικρού θεάτρου της Επιδαύρου.
0: Και λίγο εκτός του μικρού θεάτρου. Αλλά το νόημα είναι και το φεστιβάλ του θεάτρου να αποκτήσει τη δική του αυτονομία και τη δική του σημασία. Και αυτό συμβαίνει φέτος. Υπάρχουν καταρχήν δύο διεθνείς παραγωγές, η μία είναι η παγκόσμια πρώτη που συμβαίνει παρακαλώ στην Αιγύπτο. Το φεστιβάλ του έτσι είναι το έργο του Ιβάν Λιπάεφ.
1: Βέβαια.
0: Ιουάν και είναι ένας απόϊχος μιας σύγχρονης μύδιας αυτό. Έτσι προέκυψε, δεν ήταν σκοπός να γίνει μια σύγχρονη μύδια. Προέκυψε μέσα από τη γραφή και φυσικά στη συνομιλία του με την σύγχρονη τεχνολογία, ο τρόπος που η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να επηρεάσει έναν εγκέφαλο.
1: Mm.
0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ένα άλλο σημείο, ξέρω εγώ, είναι η Μάρτα Γκορνίτσκα με το Mothers, που μιλάει επίσης πάρα πολύ ιστορικά και πολιτικά. Η Πολωνέζα αυτή νεαρή εξαιρετική σκηνοθέτης, η οποία φέρνει κοντά μητέρες από τη Λευκορωσία, την Ουκρανία και την Πολωνία. Έτσι, αυτές οι χώρες δεν έχουν αγαστές σχέσεις, δεν και καλά όλες. Έτσι, είναι,
1: βέβαια, γιατί έχουν βρεθεί σε αντίπαλα στρατόπεδα, σε αντίπαλες δυνάμεις κατά την ιστορία του προηγούμενου αιώνα.
0: Ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή, μέσα αυτή την παράσταση, που είναι ένα χωρικό γυναικών, βλέπει κανείς μια άλλη πνοή, μια άλλη σύμπνοια, κάτι μόνο η τέχνη μπορεί να το κάνει.
1: Αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν, ίσως.
0: Ακριβώς, αυτά που μας ενώνουν.
1: Mm-hmm.
0: Με όλη τη διαλεκτική του πράγματος, αλλά αυτά που μας ενώνουν σε μια αναπνοή, σε έναν ήχο, σε ένα τραγούδι, σε ένα χορό, αυτά που μας ενώνουν.
1: Mm-hmm.
0: Γι' αυτό είναι το ζήτημα πια σήμερα.
1: Και το άλλο πολύ ενδιαφέρον είναι το Ασκλήπιο, αυτές οι αρχαιολογικές συναντήσεις στο χώρο του άλλοτε ιερού του Ασκλήπιου που συνομιλούσε με το θέατρο, δηλαδή και το θέατρο ήταν μέρος της θεραπευτικής αγωγής, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
0: Απολύτως. Δηλαδή, φανταστείτε ότι αυτές οι ηρωές των ανθρώπων, των θεατών που ακόμα και σήμερα τους βλέπουμε να σειραίουν για μια παράσταση, αυτή η ροή των ανθρώπων είναι μέρος μιας ροής των χρόνων, γιατί έτσι συνέρεαν κάποτε, αλλά το θέατρο ήταν απόλυτα συνειδητά κομμάτι μιας θεραπευτικής διαδικασίας.
1: Mm-hmm.
0: Μα και σήμερα απολύτως αυτό είναι. Κανείς δεν πάει στο θέατρο για να περάσει άσχημα. Πηγαίνει για να περάσει καλά. Δηλαδή για να περάσει καλύτερα. Δηλαδή για να αισθανθεί καλύτερα από ό,τι αισθανόταν λίγο πριν.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή είναι εσωτερική όρη, δεν είναι απαραίτητα να είναι συνειδητή, αλλά αυτό, μια ευτυχία και μια καλυτέρευση είναι αυτή που μας πρόχνει στην τέχνη.
1: Έτσι.
0: Και το θέατρο ακόμη πιο πολύ γιατί είναι ζωντανή τέχνη και γιατί εμπλέκεται το σώμα μας και η αναπνοή μας μαζί. Λοιπόν, το θέατρο ήταν κομμάτι ενός ευρύτερου ιερού, όπως και το αρχαίο στάδιο εκεί, ευρύτερου ιερού, του ιερού του Ασκληπίου, που ήταν συνομιλούσε συνεχώς με τις θεότητες, τις θεραπευτικές θεότητες, την υγεία, τον Ασκληπίο, τον Ιπποκράτη, τον Απόλλωνα καταρχήν, γιατί επίκυψε εκείνη σε όλο. Λοιπόν,
1: και κάπως έτσι νομίζω συναντάμε και αυτό που λέγεται σήμερα πολιτιστική συνταγογράφηση, δηλαδή έπειτα από 2.500-3.000 χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Αρχίζει επισήμως πια και η πολιτεία ίδια να αναγνωρίζει ότι η ενασχόλησή μας, η εμπλοκή μας με την τέχνη λειτουργεί πολύ καλά γενικότερα για τη συνολική μας υγεία.
0: Ναι, αυτό είναι συγκλονιστικό να το σκεφτεί κανείς.
1: Ναι.
0: Και αυτό συνέβαινε γιατί τότε εκείνοι οι άνθρωποι είχαν αυτή τη λεγόμενη ολιστική προσέγγιση στη ζωή.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε 2.500 χρόνια μετά με έναν απόϊχο. Έστω κάτι αργά παραποτέ που λέει ο λόγος.
1: Ναι.
0: Πήρε λίγο παραπάνω χρόνο, αλλά έτσι είναι. Και μέσα στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας υπάρχει μια δραστηριότητα που λέγεται αφηγηματική αρχαιολογία. Έχει έναν υπότιτλο που λέγεται Σώμα και το μυστήριο της ίασης.
1: Mm-hmm.
0: Μπορεί να είναι μια διαδρομή, όπως είναι οι ξεναγητικές διαδρομές, θα λέει κανείς, αλλά πολύ διαφορετική. Είναι ο τρόπος που μετατρέπεται η αρχαιολογική πληροφορία σε εμπειρία για τον επισκέπτη.
1: Πολύ ωραία και πολύ.
0: Όποιος το ζήσει αυτό, δεν ξεχνάει εύκολα που βρίσκεται.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και
1: λοιπόν,
0: σε όρες τις πρωινές ή τις απογευματινές, μπορεί μετά να δει κανείς το θέατρο.
1: Αν κάναμε μία έρευνα, πόσοι από τους χιλιάδες επί χιλιάδων θεατών που έχουν φτάσει στην Επίδαυρο για να δουν παράσταση, πόσοι από αυτούς έχουν επισκεφθεί και το Ασκληπείο, θα είναι πολύ λιγότεροι. Οπότε είναι συνολικά πολύ χρήσιμη αυτή η αφορμή που δίνεται.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: ακριβώς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασε η ώρα, Μιχαήλ.
0: Ευχαριστώ.
1: Διαβάσουν οι ακροατές μας την ωραία συνέντευξη που διάβασα στη Lifeo και δεν ξέρω αν έχεις δώσει και κάπου αλλού, όπου εκεί πλέον μπορεί να αναπτυχθεί η σκέψη διαφορετικά από ό,τι αναπτύσσεται μέσω μιας ραδιοφωνικής εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπες. Καλή επιτυχία στο φεστιβάλ. Να πάνε όλα καλά που θα πάνε. Είμαστε φύση αισιόδοξοι άνθρωποι και είμαστε εδώ για να προβάλλουμε κάθε τι σημαντικό του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και καλή αντάμωση.
1: Καλή αντάμωση λοιπόν, ναι. Ευχαριστούμε και πάλι. Γεια χαρά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε pop-art με τη Ματίνα Καλτάκη και δεν βάλαμε τυχαία το τραγούδι «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς» σε στίχους και μουσική του Μανώλη Χιώτη, αυτού του σπουδαίου μουσικού του μπουζουκιού και συνθέτη μεγάλων επιτυχιών, που εισήγαγε καινοτομίες στο παίξιμο του μπουζουκιού και στις ενορχιστρώσεις, που έφερε αλλαγές ακόμα και στον τρόπο ερμηνείας των λαϊκών και ελαφρολαϊκών τραγουδιών. Για να μην αναφερθώ βέβαια στη συνεργασία του με τον Μίκη Θεοδωράκη κατά τη δεκαετία του 60 σε δίσκους όπως ο Επιτάφιος και οι Λιποτάκτες. Η αναφορά λοιπόν στο Μανώλη Χιώτη συνδέεται με μια παράσταση με το έργο «Μανώλης, η καρδιά σε τέσσερις χορδές» που έγραψαν ο Άρης Ασπρούλης και η Όλη Ανδρεάδη, παράσταση που θα παρουσιαστεί στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος της Οδού Πειραιός από τις 11 Ιουνίου, με πρωταγωνιστές το Γεράσιμο Γενατά, την Μπένι Μπαλτατζή, τη Βανέσα Δαμοπούλου, τον Αργύρη Αγγέλου και άλλους, και μουσικούς τον Παύλο Παφρανίδη, τον Βαγγέλη Καλαμάρα, την Κατερίνα Σεγκούνα, τον Κωνσταντίνο Σαπούνη και άλλους. Μάλιστα, στο ρόλο της μητέρας του Μανώλη Χιώτη θα εμφανιστεί και η Πίτσα Παπαδοπούλου για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων. Αλλά είναι μαζί μας στον αέρα του Alpha Radio 989 η Όλη Ανδρεάδη και ο Άρης Ασπρούλης για να μας μιλήσουν για την έρευνα που έκαναν ως προς τη ζωή και το έργο του Μανώλη Χιώτη, προκειμένου να γράψουν αυτό το έργο. Μανώλης, η καρδιά σε τέσσερις χορδές. Οι κυρίες βέβαια προηγούνται πάντα, Άρη. Καλώς ήρθατε και οι δύο. Αλλά θα δώσουμε σε σένα πρώτα το λόγο για να μας μιλήσεις για το έργο, ώστε η Όλη να μας μιλήσει για τον τρόπο που σκηνοθέτησε την παράσταση. Καλώς ήρθατε και πάλι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ματίνα, και σε σένα και στους ακροατές σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Για πες μας, Άρη, λοιπόν, για αυτό το έργο. Πώς προέκυψε ο Μανώλης?
1: Ο Μανώλης είναι ένα ταξίδι ουσιαστικά που προέκυψε μέσα από την αγάπη που και η Όλη και εγώ είχαμε για τα τραγούδια του, για τη μουσική του. Ήμασταν φανατικοί ακροατές και κάποια στιγμή σκεφτήκαμε ότι θα μας άρεσε να δημιουργήσουμε μια παράσταση που να έχει ως βασικό όχημα τη ζωή του, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουμε πολλά για αυτήν. Σταδιακά ψάχνοντας, βρίσκοντας, αυτό που στάθηκε ως εφαλτήριο ήταν περισσότερο το γεγονός ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος μόλις σε 49 χρόνια δημιούργησε αυτό το μύθο γύρω από τον εαυτό του, τον απολύτως δικαιολογημένο μύθο, και μάλιστα από τις περιπτώσεις ανθρώπων που τα κατάφεραν μόνοι τους. Ένας άνθρωπος που ορφάνεψε πολύ μικρός, δολοφόνησαν τον πατέρα του μπροστά στα μάτια του. Ένας άνθρωπος δηλαδή που κουβαλούσε πολύ μέσα σε αυτό το performance που εμείς γνωρίζουμε, τα τραύματά του και όλη του τη διαδρομή.
0: Η αλήθεια είναι ότι ψάχνοντας κι εγώ για τη ζωή του και το έργο του για να μιλήσω μαζί σας, πραγματικά εντυπωσιάστηκα, γιατί δεν ήξερα πάρα πολλά πράγματα για αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πέθανε νεότατος καταρχάς.
1: Ναι,
0: δηλαδή, έχοντας την εικόνα όλων αυτών των τραγουδιών που έχει γράψει, είχα την εντύπωση ότι ο άνθρωπος, ας πούμε, έζησε αρκετά, ενώ έφυγε τελικά νεότατος.
1: Νεότατος. Ναι, ήταν μια ζωή πολύ συμπυκνωμένη ουσιαστικά. Ήταν ένας μεγάλος στάρ, πρόλαβε να κάνει καριέρα και στο εξωτερικό.
0: Στην Αμερική ιδίως είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά είχε και πολύ δραματικές στιγμές που συνδέονται με το τέλος της σχέσης του με τη Μέρι Λίντα, έτσι.
1: Ναι, ούτως ή άλλως ήταν ένας άνθρωπος που τις γυναίκες που αγάπησε, τις αγάπησε πολύ.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και στα τραγούδια του. Δηλαδή ζούσε ό,τι ζούσε, το ζούσε βαθιά. Αυτές ήταν οι βασικότεροι άξονες που μας οδήγησαν στην έρευνα, ας πούμε, αυτού του κειμένου, και μετά ο πιο ουσιαστικός καταλήτης ήταν ο γιος του, η συνάντηση με το γιο του.
0: Ο Διαμαντής Χιώτης.
1: Ο Διαμαντής Χιώτης, που είναι ένας εξίσου εξαιρετικός και ιδιαίτερα ιδιοφυής μουσικός με μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό, ο οποίος μας άνοιξε, θεωρώ, μια άλλη πόρτα, μια άλλη πόρτα μέσα στον ίδιο το Μανώλη, γιατί άρχισε να αντιλαμβάνει και τον τρόπο που δουλεύουμε εμείς, ότι δουλεύουμε λίγο βαθιά τις βιογραφίες, και όταν διάβασε το Κόκαλο, το έργο που έχουμε γράψει για τον Αντωνίνα, είπε ότι αν σκάψετε στο Μανώλη τόσο βαθιά, θέλω να το κάνουμε.
0: Μπράβο,
1: οπότε μας απελευθέρωσε για να δημιουργηθεί αυτό το έργο που θα δείτε στον ελληνικό κόσμο.
0: Και οπωσδήποτε η συνεργασία του μαζί του θα επέτρεψε να έρθουν στο φως και πληροφορίες που είναι άγνωστες. Υποθέτω, σωστά?
1: Ναι, φυσικά. Στο έργο αυτό υπάρχουν πληροφορίες που δεν έχουν ξαναδεί το φως δημοσιότητας. Επίσης καταρρύπτονται μύθοι που δεν ισχύουν.
0: Για πες μας έναν, ας πούμε.
1: Όλο αυτό με τον Τζίμι Χέντρικ για παράδειγμα, ή ότι γεννήθηκε και πέθανε την ίδια ημέρα. Δηλαδή όλοι αυτοί οι μεγάλοι
0: πράγματα,
1: ναι, έχουν κάποιες υπερβολές να τους ακολουθούν. Αυτό ο Διαμαντής δεν το ήθελε και συμφωνούσαμε απολύτως μαζί του. Αλλά ξέρετε, κυρίως δεν ήταν οι πληροφορίες που αναπαράγονται πιθανόν στο έργο, αλλά περισσότερο η θερμοκρασία της ιδιοσυγκρασίας του που μας μεταφέρθηκε, το οποίο θεωρώ ότι είναι το πιο ουσιαστικό σε ένα βιογραφικό project. Ωραία. Δηλαδή να είμαστε κοντά στο ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος πραγματικά, πώς σκεφτόταν, πώς ένιωθε και ούτω καθεξής.
0: Και η δομή που υιοθετήσατε στο κείμενο είναι γραμμικά εξελίσσεται, δηλαδή είναι χρόνο με το χρόνο ή έχει flashback που είναι πιο ελεύθερα έτσι και πιο ανοιχτά?
1: Τον τρόπο που δομήθηκε το κείμενο νομίζω ότι μπορεί να σας τον περιγράψει καλύτερα η Όλη, που ούτως ή άλλως ήταν και η δική της ιδέα, δηλαδή να μπει όλη αυτή η συνθήκη μέσα σε ένα όνειρο.
0: Σαν όνειρο.
1: Ώστε ναι, ώστε να μπορούμε να κάνουμε πολλά flashback, να μην παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο οι ηλικίες και τα πρόσωπα.
0: Η πιστότητα,
1: ναι. Αλλά περισσότερο αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το πόσο όλοι οι άνθρωποι αυτοί γράφτηκαν μέσα στην ψυχή του Μανώλη. Οπότε σας δίνω την Ιόλη να σας μιλήσει περισσότερο γι' αυτό.
0: Η Ιόλη, που την καλωσορίζουμε αμέσως, θα μας μιλήσει αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Εντάξει.
2: Τέλεια, καλή
0: ευχαριστούμε, καλημέρα και θα τα πούμε σε πολύ λίγο, Ιόλη.
2: Ωραία.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
8: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
7: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
9: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ένα μοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Μιλάμε για ό,τι ζούμε εδώ στον Αλφα Radio 989. Κάποιοι από εμάς είναι ευτυχείς που ζουν μέσα στο χώρο τον ευρύτερο των τεχνών. Έχουμε μαζί μας τον Άρια Σπρούλη και την Ιόλη Ανδρεάδη, ένα συγγραφικό δίδυμο που έχει γράψει πολλά ενδιαφέροντα έργα, αρκετά μάλλον γιατί είναι ακόμα νεότατη, ενδιαφέροντα έργα, και τώρα γράφουν κάτι που ίσως εκπλήξει το παραδοσιακό κοινό, ας πούμε. Το έργο Μανώλης, η καρδιά σε τέσσερις χορδές, που είναι, συνδυάζει μουσική και πρόζα. Πώς, θα μας πει τώρα αμέσως η σκηνοθέτηση Ιόλη Ανδρεάδη. Για πες μας λοιπόν, Ιόλη, αυτό το κείμενο που καθίσατε και γράψατε έπειτα από έρευνα στη ζωή και στο έργο του Μανώλη Χιώτη, πώς πήρε μορφή στη σκηνή και μάλιστα σε μια σκηνή ανοιχτή στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος?
2: Αρχικά το κείμενο είχε μια συγκεκριμένη δομή που είπαμε ότι θα περιστρέφεται γύρω από κάποιες συγκεκριμένες σημαντικές στιγμές στη ζωή του Μανώλη Χιώτη, όπως το λίγες μέρες πριν το τέλος του που έκανε μια καντάδα στις φυλακές του Οροπού, έξω από τις φυλακές του Οροπού, στον Θεοδωράκη.
0: Ναι, ναι, ένα συγκλονιστικό γεγονός. Το, και μόνο που το ανέφερες έτσι ανατρίχιασα. Πήγε ναι. και έπαιξε μπουζούκι έξω από το, από το στρατόπεδο αυτό του οροπού που έμενε τότε ο, ο Θεοδωράκης.
2: Ναι. Και έτσι ξεκινάει το έργο.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι ναι, ξεκινάει δηλαδή δομημένο από το
0: από
2: τέλος.
0: Το τέλος.
2: Mm-hmm. Και έπειτα επιστρέφει στην, στον Χιώτη να μιλάει για την αρχή του mm-hmm. και την αρχή ουσιαστικά του ταξιδιού του που είχε να κάνει με το, με το μπουζούκι. Δηλαδή πώς ήταν τα πρώτα χρόνια, πότε ήταν η πρώτη επιτυχία που ήταν πολύ νωρίς, ήταν στα 17 του χρόνια.
0: Mm-hmm.
2: Και ήταν το τραγούδι «Το χρήμα δεν το λογαριάζω». Και,
0: έπειτα, κάπως έτσι πιάνετε τα βασικά επεισόδια, ας πούμε, της ζωής του, έτσι, και
2: κάποια
0: του...
2: από τα βασικά επεισόδια, ναι. γιατί πάντα πρέπει να γίνεται μια επιλογή, δηλαδή εννοώ πολλά πράγματα φυσικά τα έχουμε αφήσει απ' έξω, έχουμε σταθεί σε κάποια και έχουμε πει ότι αυτά τα κάποια θα σταθούμε τώρα, θα τα σκάψουμε.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Δεν θέλαμε δηλαδή να είναι μια αναφορά, μια,
0: ένα πέρασμα έτσι χρονολογικό.
2: Ένα πέρασμα,
0: ναι.
2: αλλά πιο πολύ να... να σκάψουμε λίγο σε κάθε στιγμή ναι, ναι. που μας αφορούσε εμάς και έτσι κάθε στιγμή, δεν είναι πολλές δηλαδή στιγμές, είναι 7 σκηνές και βασισμένες σε 7 περίπου στιγμές που
0: ξεχωρίζουν ας πούμε από τη ζωή
2: ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Η μουσική τώρα πώς έρχεται, δηλαδή κάθε ένα από τα 7, από τις 7 αυτές σκηνές διανθίζεται με τραγούδια που έγραψε τη δεδομένη περίοδο?
2: Δεν διανθίζεται με τραγούδια που έγραψε τη δεδομένη περίοδο, γιατί έχει αυτό το πιο ελεύθερο,
0: την πιο ελεύθερη δομή, ναι.
2: το έργο, την πιο ελεύθερη δομή που πηγαίνει και κάνει και flashback και πάει και μπρος πίσω και δεν έχουμε μείνει πέρα από κάποιες αναφορές που είναι πιστές, όπως το χρήμα δεν το λογαριάζω ή το σε πότισα ροδόσταμο που τραγουδάει στις φυλακές του Οροπού. Είναι και άλλα τραγούδια τα οποία εξυπηρετούν τη δράση μια δεδομένη στιγμή, είναι όλα του Χιώτη.
0: Αυτό που θέλω να πω, γιατί φαντάζομαι ότι ενδιαφέρει και τον κόσμο, είναι αν θα ακούσει αυτά τα τραγούδια που αγαπάει στο πλαίσιο ή τέλος πάνω σε, αυτό το, σε αυτή τη συγκροτημένη δομή της παράστασης.
2: Θα ακούσει 25 από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Μανώλη Χιώτη.
0: Υπάρχει επίσης ταύτιση ηθοποιών με πρόσωπα, δηλαδή ας πούμε ο Γεράσιμος Γενατάς υποδύεται τον Χιώτη ή και η... ο τρόπος που αντιμετωπίζεις τους ηθοποιούς είναι πιο ελεύθερος?
2: Όχι, υποδίεται το Μανώλη Χιώτη ο Γεράσιμος Γενατάς, η Πέννη Μπαλτατζή υποδίεται τη Μέρι Λίντα. Ωστόσο δεν έχουμε πάει καθόλου προς μια εξωτερική μίμηση των προσωπικότητων των προσώπων. Όχι, των σχέσεων, ναι, μιλάμε για τις σχέσεις τους, αλλά δεν τους παρουσιάζω, ξέρω εγώ, σε στυλ πιο ρεαλιστικό ή τηλεοπτικό, να τον βλέπει κάποιος το Γεράσιμο για να το επισκηνείς και να λέει είναι ντυμένος, ξέρω εγώ,
0: να ο Μανώλης Χιώτης ας πούμε
2: ναι. ή με μακιγιάζ και τα λοιπά. Είναι όμως μια θεατρική διαπραγμάτευση του Μανώλη Χιώτη και πιο πολύ έχει να κάνει με το τι θεωρούσαμε εμείς σαν συγγραφείς με τον Άρη, ότι
0: αξίζει να προσέξουμε
2: ένα χαρακτήρα που να μιλάει για την ψυχή του Μανώλη Χιώτη, πώς ήταν αυτή η ψυχή, πώς τα βίωσε αυτά τα σημαντικά γεγονότα. Πιο πολύ εκεί στεκόμαστε παρά στο, ξέρω εγώ, πώς ακριβώς
0: κατάλαβα, είναι αυτή
2: όταν έπαιζε και τα λοιπά.
0: Αυτό το έργο θα τυπωθεί, φαντάζομαι, αν δεν έχει τυπωθεί ήδη.
2: Έχει τυπωθεί και κυκλοφορεί από την ΚΑΠΑ Εκδοτική.
0: Ωραία, οπότε θα υπάρχει και τις μέρες των παραστάσεων, μπορεί να το προμηθευτεί ο κόσμος για να δει ακριβώς τι έχετε γράψει, πώς είναι γραμμένο το έργο.
2: Ναι, ναι.
0: Και να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Αυτή είναι μια διαφορετική συνθήκη, το ανοιχτό θέατρο, ένα μουσικοθεατρικό έργο, ένα κοινό που έρχεται για να ψυχαγωγηθεί και να ακούσει και ωραία τραγούδια. Αυτό λίγο σε προβληματίζει σε σχέση με ό,τι έχετε κάνει κατά το παρελθόν?
2: Δεν με προβληματίζει, μου αρέσει, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το θέμα.
0: Mm-hmm.
2: Το θεωρώ μια σημαντική, δηλαδή θέλω να πω, είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, πολύ σημαντική προσωπικότητα για την Ελλάδα, ο Μανώλης Χιώτης.
0: Και βεβαίως να σου πω κάτι, όλοι, δεν ξέρω κιόλας αν το σκέφτεσαι κι εσύ έτσι, είναι μια ευκαιρία να συναντηθείς και με ένα κοινό που δεν σε ξέρει ίσως. Με ένα κοινό ευρύτερο που...
2: Φυσικά το οποίο έρχεται για τον Μανώλη Χιώτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και θα δει.
0: Παρεπιπτόντως θα δει και θα γνωρίσει και τη δουλειά σας.
2: Θα γνωρίσει και τη δουλειά μας παρεπιπτόντως, και η οποία θα είναι μία μη ρεαλιστική απεικόνηση
0: της
2: ζωής του Μανώλη Χιώτη.
0: Νομίζω το κατάλαβα.
2: Είναι πολύ ένα ψυχογράφημα, ένα ταξίδι στην ψυχή του, σε στιγμές από τη ζωή του. Μία παράσταση πιο, ας πούμε, ταυτόχρονα art, να το πω έτσι χοντρικά,
0: ναι,
2: αλλά που είναι για το ευρύ κοινό, τόσο λόγω του θέματος όσο και λόγω της δομής του έργου, της σκηνοθεσίας. Δηλαδή δεν έχει κάτι το οποίο είναι απροσπέλαστο για το ευρύ κοινό,
0: ναι,
2: αλλά ταυτόχρονα δεν είναι και, πώς να πω, δεν είναι μια επιθεώρηση, δεν είναι μια...
0: Ναι, ναι.
2: Άλλου τύπου παράσταση.
0: Σαφές. Οκ, λοιπόν, η πρεμιέρα είναι, είπαμε, στις 11 του μήνα, έτσι?
2: Μάλιστα. Ναι, ναι.
0: Αναμένουμε την πρεμιέρα, αναμένουμε να σας να δούμε το Μανώλης, η καρδιά σε 4 χορδές, στο Έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Έχουμε την Νίνα, είναι μαζί μας για κάποιες εμφανίσεις, και η Πίτσα Παπαδοπούλου, η οποία ως πολύ νεαρή τραγουδίστρια είχε συνεργαστεί με τον Χιώτη.
0: Τέλεια, τέλεια. Πολύ ωραία. Ωραία, λοιπόν, μια συνάντηση διαγενειακή, θα έλεγα.
2: Ναι,
0: να τον γνωρίσουν και οι νεότεροι και να γνωρίσουν και ορισμένα στοιχεία για την δημιουργία και το πόσο δύσκολη ή εύκολη ήταν εκείνη την εποχή, το 60 και το 70 κυρίως. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, και σένα η Όλη Ανδρεάδη και τον Άρη Ασπρούλη. Εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε και εν προκειμένου στο έργο Μανώλης Καρδιά σε 4 χορδές. Να είστε καλά, ευχαριστώ και πάλι.
2: Καλή
0: επιτυχία.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλό μήνα. Έχει ξεκινήσει η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, χωρίς ωστόσο να καταγράφονται καθυστερήσεις στις εισόδους των εθνικών οδών. Η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ θα απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εισόδους των εθνικών οδών. Κλειστές είναι σήμερα οι τράπεζες, οι δημόσιες υπηρεσίες κλειστά και τα φαρμακεία. Κανονικά λειτουργεί το λιανεμπόριο με ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ. Συγκλονίζει νέα γυναικοκτονία. Συνελήφθη το πρωί στην Καλαμάτα ένα 41χρονο, ο οποίος ομολόγησε ότι σκότωσε τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι του στην 39χρονη σύζυγό του. Έπειτα από καταγγελίες κατοίκων, αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του δράστη και του θύματος, όπου εντόπισαν την 39χρονη χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από μαχαίρι. Ο δράστης βρέθηκε μέσα στο σπίτι και ομολόγησε. Εκείνη την ώρα τα δύο παιδιά της οικογένειας, 10 και 6 ετών, κοιμόντουσαν. Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της. Ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος. Όλα θα τακτοποιηθούν, προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του έξω επικεφαλής της Ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ. Επαναλαμβάνει πως ο ναυτικός αποκλεισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στον Λίβανο από το Ισραήλ αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη για τη μη τήρηση εκεχηρίας από την Ουάσιγκτον. Οι δύο χώρες ανακοίνωσαν εκατέρωθεν επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί είχαν στόχο ιρανικά συστήματα ελέγχου, ραντάρ και ντρόουν στην πόλη Γκορούκ και στο νησί Κέσμα στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της επανάστασης στο Ιράν δήλωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της Ιρανικής επικράτειας. Να σημειωθεί πως ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε το πρωί ότι αντιμετώπισε επίθεση με ντρόουν και πυράβλους, θεωρώντας πως το Ιράν είναι πλήρως υπεύθυνο για αυτές τις επιθέσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε χθες με ανάρτησή του στο Truth Social ότι το σχέδιο συμφωνίας δηλώνει πολύ ξεκάθαρα ότι το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα, και αυτό με πολύ αυστηρούς όρους. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει σε μία συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεδρίαζε αργά σήμερα το απόγευμα το Συμβουλίο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να συζητήσει την κατάσταση στον Λίβανο κατόπιν γαλλικού αιτήματος. Ο πρόεδρος του Λιβάνου δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του αντιμετωπίζει μία θηριώδη και καταδικαστή επιθετικότητα από το Ισραήλ, το οποίο εντείνει την επίθεσή του εναντίον της Χεζμπολάχ, ιδίως μετά την κατάληψη χθες του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός διέταξε σήμερα τον Ισραηλινό στρατό να βομβαρδίσει τα νότια προάστια της Βηρυτού. Συνελήφθη χθες στην περιοχή του Δρυμού στη Θεσσαλονίκη ένα 42χρονος Αλλοδαπός, ο οποίος κρατούσε αλυσοπρίωνα έξω από σπίτι οικογένειας με την οποία είχε διαφορές, προκαλώντας αναστάτωση. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε, έσπευσαν στο σημείο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 35 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοανατολικά της Γάβδου. Από σήμερα 1η Ιουνίου αυξάνονται οι βασικοί μισθοί των ξενοδοχοϊπαλλήλων κατά 2% σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό. Ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πίτερ Μαγιάρ δήλωσε σήμερα μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της χώρας Τάμα Σούλιοκ ότι αν ο τελευταίος δεν παραιτηθεί, η κυβέρνησή του θα κινήσει νομική διαδικασία για την απομάκρυνσή του από το αξίωμα. Με την εξέταση των μαθηματικών συνεχίζονται αύριο 3η πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων συνεχίζουν τις εξετάσεις τους από την ερχόμενη Τετάρτη με μαθήματα προσανατολισμού.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα ανέμους ασθενείς έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Επανήλθαμε, Pop Art, το πολιτιστικό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη και μια τιμητική βραδιά για τους πρωταγωνιστές του λεγόμενου παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου διοργανώνει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, η Φίνος Φιλμ και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το βράδυ της Δευτέρας 8 Ιουνίου. Σαν συνέχεια της συγκινητικής εκδήλωσης που έγινε τον Νοέμβριο του 2025 στο πλαίσιο του τελευταίου 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά θα τιμηθούν μεταξύ άλλων η Ξένια Καλογεροπούλου, ο Δημήτρης Καλυβοκάς, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, η Μάρο Κοντού, η Αλεξάνδρα Λαδικού, η Χλώη Λιάσκου, ο Σωτήρης Τζαβελέκος, η Μπέτη Αρβανίτη, ο Γιάννης Βογιατζής, η Μάρθα Βούρτση, η Άννα Φόνσου, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο Βαγγέλης Βουλγαρίδης και πολλοί άλλοι. Θα σας κουράσω αν πω όλα τα ονόματα. Έπρεπε να τιμηθούν όλοι αυτοί οι αγαπημένοι ηθοποιοί. Αργήσαμε, αλλά επιτέλους τη Δευτέρα 8 Ιουνίου θα συμβεί και αυτό. Θα τιμηθούν οι άνθρωποι αυτοί με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, αλλά με σειρά προτεραιότητος. Στη διάρκεια της βραδιάς θα προβληθεί η επιτυακή ταινία «Τα αστέρια είναι παντοτινά», παραγωγής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και στη σκηνοθεσία του Νίκου Πάστρα. Στην ταινία αυτή, 18 από αυτούς τους αγαπημένους παλιούς ηθοποιούς μοιράζονται ιστορίες και αναμνήσεις. Τις συνεντεύξεις πήρε η δημοσιογράφος Στέλλα Χαραμή και διανθίζονται στη δομή αυτή της ταινίας χαρακτηριστικές σκηνές από αγαπημένες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου από σπάνια αποσπάσματα και φωτογραφίες. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν οι ηθοποιοί Άκης Ακελαρίου, που συμβαίνει να είναι και πρόεδρος του ΔΣ του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, και ο Στέλιος Μάινας. Εννοείται, όλα έγιναν σε συνεργασία με τη Φίνος Φιλμ, την εταιρεία παραγωγής που καθόρισε κινηματογραφικά την εποχή στην οποία μεσουράνησαν οι καλλιτέχνες που θα τιμηθούν.

0: Αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, ακούτε Alpha Radio 989, την εκπομπή για τις τέχνες και τον πολιτισμό με τη Ματίνα Καλτάκη και μια βραδιά αφιερωμένη στην παραδοσιακή μουσική της Ηπείρου και στη μνήμη του μοναδικού δεξιοτέχνη του κλαρίνου Πετρολούκα Χαλκιά θα απολαύσουμε στο Ηρώδιο στις 9 Ιουνίου. Ο λαουτίστας, συνθέτης και παιδαγωγός από την Ήπειρο, Βασίλης Κώστας, βρίσκεται πίσω από τη συναυλία, επικεφαλής ενός μουσικού συνόλου 20 μουσικών της νεότερης γενιάς, του επίλεκτου ηπειρωτικού ενσάμπλ Μέδρα τα Ιωάννινα, που μελετούν και διαδίδουν τη σπουδαία μουσική μας παράδοση, εκκινώντας από τη μουσική της Ηπείρου και τον αείμνηστο Πετρολούκα Χαλκιά. Να πω ότι η παρακαταθήκη του Πετρολούκα Χαλκιά αποτελεί σημείο αναφοράς για τους νέους μουσικούς, για το πώς η μουσική μπορεί να αποκτήσει νέα πνοή μέσα από τις επόμενες γενιές. Θα το πω, αλλά ο λόγος ανήκει στον Βασίλη Κώστα, ο οποίος μαθήτευσε επί 10 χρόνια και συνεργάστηκε με τον Πετρολούκα Χαλκιά και διαμόρφωσε τη μουσική του αντίληψη με την βοήθειά του, με την καθοδήγησή του. Μαζί έκαναν και το δίσκο «Η ψυχή της Ηπείρου» άλλωστε. Με τη συναυλία στο Ηρώδιο στις 9 Ιουνίου θα διαπιστώσουμε τον δημιουργικό διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα στην αυθεντική ερμηνεία των παραδοσιακών σκοπών και νέες ενορχιστρωτικές προσεγγίσεις. Όμως είναι μαζί μας στον αέρα του Alpha Radio 989 ο Βασίλης Κώστας. Τον καλωσορίζω αμέσως με πολλά μπράβο για όσα προσπαθεί ο ίδιος και η υπόλοιπη μουσική του επίλεκτου ηπειρωτικού ενσάμπλ. Καλώς ήρθατε, κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την όμορφη εισαγωγή και τόσο ακριβείς πληροφορίες μάλιστα.
0: Εσείς θα μας δώσετε τώρα το ακριβές στίγμα της προσπάθειας και της συναυλίας που κάνετε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς ξεκινήσατε εσείς να παίζετε, να μαθαίνετε και να παίζετε λαούτο, αυτό το ιδιαίτερο όργανο που το γνωρίζουμε από τις παραδοσιακές μουσικές και από την Κρήτη πολύ. Το λαούτο είναι πολύ αγαπημένο όργανο και πολύ βασικό και στην παραδοσιακή μουσική της Κρήτης και σε όλη την Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει. Πείτε μας όμως εσείς.
1: Ακριβώς. Σπούδαζα στη Βοστόνη, στο Berklee College of Music. Σπούδαζα jazz κιθάρα, αλλά λόγω της καταγωγής μου από τα Γιάννα, την Ήπειρο και των βιωμάτων των δικών μου εδώ, την οικογένεια που τραγουδούσαν ηπειρώτικα ακούσματα βαριά, οι πατούδες μου, η οικογένειά μου. Όταν σπούδαζα λοιπόν στη Βοστόνη, αισθάνθηκα αυτή την ανάγκη να έρθω πιο κοντά στις ρίζες μου. Και από την κιθάρα, μετά από 20 χρόνια που έπαιζα αυτό το όργανο, άλλαξα στο λαούτο.
0: Καταλαβαίνω.
1: Γιατί ήθελα να εφαρμόσω στο λαούτο ό,τι έπαιζε ο Πετρολούκας Χαλκιάς στο κλαρίνο. Αυτή ήταν η αρχική μου σκέψη, όσο τρελή και αν ακούγεται. Έτσι άρχισα σιγά σιγά με τον αμελετά του σκάρο του. Γνωριστήκαμε στη Βοστόνη μετά από ένα χρόνο. Εκεί με άκουσε, μου λέει: παίζει τα δικά μου τα πράγματα στο λαούτο. Λέω: κύριε Πέτρο, μήπως είναι κακό αυτό? Όχι, μου λέει: όχι, δεν είναι κακό, αλλά θα συνεχίσει και θα βγάλει όλα μου τα κομμάτια στο λαούτο. Και έτσι άρχισε μια πολύ ωραία σχέση.
0: Μπράβο του πάντως που ήταν τόσο ανοιχτός και δεκτικός και σας έδωσε και κίνητρα και όθηση.
1: Αυτή την ανοιχτωσιά άρχισαν όλα πραγματικά από το 2015.
0: Μου φαίνεται.
1: Γιατί θα μπορούσε να πει: εσύ παίζεις λαούτο, εγώ παίζω κλαρίνο, ο καθένας θα κάνει τη δουλειά του. Αλλά μου είδε ότι πήγαινα προς τη μουσική του, μου είδε ότι ήμουν εμπνευσμένος από αυτόν.
0: Ναι.
1: Και έτσι με πολύ μεγάλη γενναιοδορία άνοιξε τον κόσμο του μέχρι και την περασμένη χρονιά που συγχωρέθηκε δυστυχώς. Ήμασταν σαν οικογένεια, σαν παππούς με εγγονό δηλαδή κανονικά, με μεγάλη αγάπη και σεβασμό.
0: Κύριε Κώστα, να ξεχωρίσουμε τον Πετρολούκα Χαλκιά σε σχέση με τους άλλους βιρτουόζους του κλαρίνου, τι θα λέγαμε, ποια είναι τα ειδικά σημεία, ας πούμε, που ξεχωρίζουν τον τρόπο του?
1: Μιλάμε για ένα τεράστιο ταλέντο με μεγάλη δημιουργικότητα και φαντασία, και αυτό που τον ξεχώριζε πάρα πολύ ήταν η αιμονή στην τελειότητα. Ο Πέτρος δεν θα άφηνε τίποτα στην τύχη του. Τα είχε τόσο οργανωμένα όλα στο μυαλό του και γι' αυτό έσπασε την ηπειρώτικη μουσική και την παραδοσιακή μουσική γενικότερα σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο. Και θυμάμαι όταν έπαιζα τις μουσικές του στους δασκάλους μου, τους jazz masters στην Βοστόνη, τρελαινόντουσαν, γιατί δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι αυτό που ακούνε είναι παραδοσιακή μουσική για μας, το οποίο ίσως να περίμεναν κάτι πιο απλοϊκό, κάτι διαφορετικό.
0: Αλλά στη δική μας μουσική υπάρχει το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού εν γενές, ούτως ή άλλως.
1: Υπάρχει αυτό, υπάρχει το ρίσκο πολύ και υπάρχουν και μεγάλοι παίχτες, όπως ο Πετρολούκας, που πραγματικά έφτανε τη μουσική και τον αυτοσχεδιασμό στα όρια. Γιατί ήξερε τα όρια και τις ελευθερίες του. Αυτό το δίπλα του. Να γνωρίζω ποιο είναι το πλαίσιο στην παραδοσιακή μουσική, ποια είναι τα όρια και πώς μέσα σε αυτά τα όρια μπορώ να είμαι πραγματικά ελεύθερος.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Και αυτό κάνουμε και είναι την ισχύ στο επίλεπτο του κρατικού ενσάμπλου που τελείωσε την αιγίδα της Μητρόπολης Αμήνων και της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, της Αποστολής μάλιστα, της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, με έδρα τα Γιάννενα. Παίρνουμε υλικό το οποίο έχουμε δουλέψει με τον Πετρολούκα, έχουμε καταγράψει στους δύο διευθυνμούς, ψηφίσεις πύρου 1 και 2 και προσπαθούμε αυτό το υλικό αυτούσιο, χωρίς να χάνει το χαρακτήρα της υπηρώτητας μουσικής, να μεταφράζεται σε διαλόγους και ενορχιστρώσεις από τα σαντούρια στα βιολιά, τα βιολιά στα κλαρίνα, στα ακορντεόν, στο ούτι, στις φωνές, τα λαούτα. Είναι ένα πολύ όμορφο εγχείρημα, είναι παιδιά από όλη την Ελλάδα, από την Αθήνα, από την Κομοτηνή, από τις Σέρες.
0: Τα παιδιά που αποτελούν το επίλεκτο υπηρωτικό ενσάμπλ, μιλάτε.
1: Βεβαίως, που έρχονται στα Γιάννενα τα τελευταία 4 χρόνια κάθε εβδομάδα από όλα αυτά τα μέρη, από όλη την Ελλάδα, για να μελετήσουν την υπηρώτητα μουσική σε βάθος.
0: Μα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που μας λέτε και πολύ συγκινητικό, θα έλεγα κιόλας. Αυτό το ενδιαφέρον των νέων παιδιών να μάθουν την παραδοσιακή μουσική και βεβαίως να την προχωρήσουν και με τον τρόπο τους και με τα νιάτα τους και με τις μουσικές αντιλήψεις τις σημερινές.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, όπως και να έχει, επειδή έχει φτάσει στο επίπεδο πάρα πολύ ψηλά και από τον Πετρολούκα και από τους προκατόχους, τον Φίλιπ Παρούντα, τον Κίτσο Χαρισιάδη, τον Τάσο Χαλκιά, η νέα γενιά σήμερα πρέπει και αυτή να περάσει μέσα από το στάδιο της
0: μαθητείας.
1: Της επιμονή και της μαθητείας και της μελέτης. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Πρέπει να μάθεις πρώτα την παράδοση για να δεις μετά τι, αν και τι μπορείς να κάνεις μέσα από αυτή.
0: Αυτό είναι και αυτό δεν είναι εύκολο. Αντιθέτως απαιτεί χρόνο, συγκέντρωση, κόπο. Αλλά ανταμείβει. Ανταμείβει είναι βέβαιο και νομίζω ότι θα το διαπιστώσουμε στη συναυλία στο Ηρώδιο. Κύριε Κώστα, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για να μας πείτε πώς ακριβώς έχετε δομήσει το πρόγραμμα της συγκεκριμένης βραδιάς, τι θα ακούσουμε δηλαδή.
1: Πολύ ωραία, πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Pop Art, το δίωρο για τις τέχνες και τον πολιτισμό του Αλφα Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη. Είναι μαζί μας ο λαουτίστας Βασίλης Κώστας, ο Ιθήνο Νούς πίσω από τη συναυλία της 9ης Ιουνίου στο Ηρώδιο, όπου το μουσικό σύνολο επίλεκτο υπηρωτικό ensemble θα μας μοιήσει στον κόσμο της παραδοσιακής μουσικής της Ηπείρου και τον τρόπο του Πετρολούκα Χαλκιά, όπως διασώζεται μέσα από την προσπάθεια των νέων μουσικών να προσδιορίσουν αυτή τη μουσική στη σημερινή εποχή. Λοιπόν, κύριε Κώστα, για πείτε μας τι θα δούμε, τι θα ακούσουμε μάλλον το βράδυ της 9ης Ιουνίου στο Ηρώδιο.
1: Έχουμε ένα ποικίλο ρεπερτόριο από την υπηρώτικη μουσική παράδοση, όσο γίνεται να εκφράσουμε αυτή την ποικιλομορφία που υπάρχει και αυτόν τον πλούτο που υπάρχει εδώ στην Ήπειρο σε 1,5-2 ώρες. Δεν είναι εφικτό, αλλά έχουμε αντιπροσωπευτικά παραδείγματα και έχουμε και
0: μαζί. Αν θέλαμε χοντρικά να μας πείτε ποιες είναι αυτές οι κατηγορίες, ας πούμε, ποιες θα ήταν.
1: Έχουμε από ποιμενικά ακούσματα μέχρι μυρολόγια, μέχρι πεντατονικά απογονήσια. Ακούσματα από το Πογόνι, από εκεί που καταγόμαστε με τον Πετρολούκα επίσης, μέχρι κλέφτηκα. Και μαζί με τη νέα γενιά, μαζί με την ορχήστρα, έχουμε φυσικά μαζί μας και τρεις σημαντικούς εκπροσώπους της υπηρώτικης μουσικής παράδοσης.
0: Βεβαίως,
1: και οι δύο πρώτοι είναι συνεργάτες του Πετρολούκα, είναι κύριος Αντώνης Κυρίτσης και ο Κώστας ο Τζίμας, εξαιρετικοί τραγουδιστές, αλλά και στο τραγούδι. Και φυσικά ο εγγονός του Πετρολούκα, ο Πέτρος Χαλκιάς, που είναι εξαιρετικός και αυτός στο κλαρίνο. Οπότε είναι ένας διάλογος διαγενειακός με την ορχήστρα, με τα νεαρά παιδιά. Το πιο νεαρό παιδί είναι 16 χρονών και θα πρέπει να παίξει κάτι μετά τον Αντώνη Κυρίτση. Αυτό είναι ένα μάθημα επίσης επισκηνής για τη νέα γενιά. Όπως δεν το θεωρώ μονάχα μια συναυλία.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Και πώς τα βλέπετε τώρα τα πράγματα, γιατί μια μουσική που προέρχεται από συγκεκριμένα βιώματα άλλων εποχών και συνθήκων ζωής από τη δική μας, πώς ακριβώς, τι είναι το μαγικό της μουσικής μάλλον, που επιτρέπει σε νέους ανθρώπους που έχουν ζήσει εντελώς διαφορετικά, που ζουν εντελώς διαφορετικά, να επιστρέφουν σε αυτό που αποτελεί κιταρική μνήμη, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί βλέπω αυτά τα νέα παιδιά, όπως και εγώ στην περίπτωσή τους και παλιότερα και τώρα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις την αξία αυτής της μουσικής από το πρίσμα της ίδιας της μουσικής πρώτα απ' όλα, ότι στέκεται σε ένα παγκόσμιο το οποίο δεν έχει να ζηλέψει κάτι από οποιαδήποτε άλλη παράδοση πραγματικά, και η πυρώτικη μουσική και η ελληνική και η ελληνική παραδοσιακή μουσική ευρύτερα. Και βλέπεις μετά ότι όσο μελετάς και ερευνάς αυτή την παράδοση και ανακαλύπτεις τι σημαίνει το μυρολόι και αυτά τα ακούσματα για τους ανθρώπους εδώ της κοινωνίας, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι να μελετάς, να διατηρείς και να εξελίσσεις με τον τρόπο σου όσο μπορείς αυτή την παράδοση.
0: Βέβαια. Για το Λαούτο, τι θα μας λέγατε ως όργανο? Είναι ιδιαίτερο, πολύ ιδιαίτερο και στον ήχο του, αλλά και στον τρόπο που συνήθως χρησιμοποιείται.
1: Υπάρχει και στην Κρήτη, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά είναι ένα τελείως διαφορετικό όργανο. Εδώ μιλάμε για το όργανο του Στεριανό Λαούτο. Το χρησιμοποιούμε στην Ήπειρο για να συνοδεύουμε κυρίως τραγουδιστές, κλαρινίστες, βιολινίστες κτλ. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση το Λαούτο, γιατί ναι, μεν χρησιμοποιείται συνοδευτικά, αλλά υπήρχαν και στην ιστορία σολίστες, όπως ο Μέτης από τον Παρακάλαμο ή ο αείμνηστος Χρήστος Ζώτος, δάσκαλος του Λαούτου και δικός μου δάσκαλος που συγχωρέθηκε πριν 3 χρόνια, που έκαναν σοβαρές προσπάθειες. Δηλαδή είναι ένα όργανο με πολύ παρθένο έδαφος μπροστά.
0: Να φανεί δηλαδή η αυτονομία του, ότι μπορεί να σταθεί ως αυτόνομο και βασικό όργανο μόνο του, μαζί με τα άλλα.
1: Βεβαίως, και σίγουρα έχει αυτή τη δυνατότητα και δεν εξαρτάται από το Λαούτο ή από το Σαντούρι. Είναι πάντα ο άνθρωπος, η θέλησή του και η

0: μουσική από διαφορετικά είδη μουσικής ενδιαφέρονται για αυτή την παράδοση και βρίσκουν υλικό
1: ίσως
0: για να φτιάξουν.
1: Ναι, φυσικά.
0: Εννοείται. Και πάντοτε, κοιτάξτε, ο χρόνος δείχνει τι μένει, τι φεύγει. Δεν μπορούμε να κρίνουμε εμείς τώρα αν αυτές οι προσπάθειες.
1: Με κανένα τρόπο, γιατί ξεκινούν καταρχάς από αγάπη, κύριε Κώστα. Αγαπούν τη μουσική αυτή και με τον τρόπο τους προσπαθούν να την κάνουν δική τους και να την δώσουν και στον κόσμο. Οπότε είναι ευγενές το κίνητρο καταρχάς.
0: 100%. Και εγώ πάντοτε συγκινούμαι, όπως σας είπα και για τα νέα τα παιδιά της ορχήστρας, όταν βλέπω ότι υπάρχει μελέτη πάνω σε μια παράδοση. Ναι. Δηλαδή, πριν δω τι μπορώ να κάνω με μια παράδοση. Γιατί συνήθως αυτό το πράγμα έρχεται οργανικά. Mm-hmm. Και φυσικά μέσα από την τριβή είναι μια παράδοση. Πρώτα υπάρχει μελέτη και μάλιστα συστηματική βαθιά μελέτη. Εγώ είναι κάτι το οποίο το εκτιμώ πολύ και βλέπω στοιχεία του χαρακτήρα που μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Νομίζω
0: υπομονή,
1: αυτό.
0: Επιμονή, ναι. είναι αρετές.
1: Είναι οπότε σαφές, το έχετε κάνει ξεκάθαρο, ναι, νομίζω. Mm-hmm. Θέλω να μου πείτε όμως πριν κλείσουμε και για τον καινούριο προσωπικό δίσκο σας. Κυκλοφόρησε Βεβαίως. Πριν από ένα μήνα, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Λένα, ονομάζεται, ο κύκλος της.
0: Ονομάζεται κύκλος Λένα. Είναι αφιερωμένο στη μνήμη της μητέρας μου Λένας. Εδώ τώρα έχουμε να κάνουμε αυθεντικές συνθέσεις. Δεν πρόκειται δηλαδή για διασκευές πάνω στην ελληνική παραδοσιακή μουσική. Mm-hmm. Είναι original compositions, οι οποίες φυσικά όμως είναι πειρασμένες από τη δική μου πορεία μέσα στην, δηλαδή και από τους δασκάλους μου στην Αμερική, από τον Πετρολούκα φυσικά, από τα ακούσματα που έχουμε στη Μεσόγειο.
1: Από τη jazz μουσική Ελλάδα, που επίσης έχετε με κάποιο τρόπο θεραπεύσει και στις σπουδές σας και αργότερα.
0: Βέβαια, όλα τα, και γι' αυτό σας είπα πριν ότι έρχεται κάποια στιγμή που όλα τα ακούσματα και επιρροές ενός μουσικού βγαίνουν με μια φωνή προς τα έξω, χωρίς να χρειάζεται εσύ να τα πιέσεις για να βγουν. Εγώ αισθάνομαι ότι τώρα ήταν η δική μου στιγμή, ήταν η δική μου ώρα δηλαδή για να γίνει αυτό το πράγμα με έναν φυσικό οργανικό τρόπο. Οπότε ο δίσκος κυκλοφορεί σε όλες τις πλατφόρμες, μπορεί να τον ακούσει ο κόσμος, Λένα ονομάζεται.
1: 10 συνθέσεις είναι.
0: 10 συνθέσεις, mm-hmm, γραμμένες από το 2006 μάλιστα, η πρώτη σύνθεση τότε, μέχρι και σήμερα και με εξαιρετικούς μουσικούς μέσα στο δίσκο όπως ο Σωκράτης Συνόπουλος στη Λύρα. Και πιανίστες από τη Βοστόνη, αλλά να λέω Chase Moore είναι εξαιρετικοί πιανίστες από το Berkeley, δηλαδή από τη Βοστόνη, και φίλοι που είχα την τιμή να τους έχω μέσα στο δίσκο.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία και καλό ταξίδι στο δίσκο, να φτάσει στον κόσμο να τον ακούσει και να τον χαρεί. Και βέβαια καλή επιτυχία στη συναυλία στο Ηρώδιο στις 9 Ιουνίου. Όλα τα καλά πολύ και για σας και για τους υπόλοιπους νέους του επίλεκτου υπηρωτικού ανσάμπ. Αναμένουμε να σας χαρούμε και να σας απολαύσουμε.
0: Με το καλό.
1: Καλή επιτυχία, κύριε Κώστα. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Γεια χαρά.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Επανήλθαμε, pop-art με τη Ματίνα Καλτάκη, το 2 ώρα για τις τέχνες και τον πολιτισμό του Alfa Radio 989. Και η πρώτη Biennale σύγχρονης κεραμικής είχε γίνει προδιετία στη Σαντορίνη με μεγάλη επιτυχία, καθώς επιδιώκει τη σύνδεση της σύγχρονης καλλιτεχνικής κεραμικής δημιουργίας με τη μεγάλη ελληνική παράδοση που εκκινεί από την πολύ μακρινή αρχαιότητα. Η δυναμική της διοργάνωσης φάνηκε από την πρώτη στιγμή και η δεύτερη Biennale σύγχρονης κεραμικής που θα φιλοξενηθεί στη Ρόδο επιβεβαιώνει την ισχύει πραγματικά του οράματος της Λουκίας Θωμοπούλου που την ξεκίνησε και την τρέχει. Έτσι, την ερχόμενη Παρασκευή στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου, όπου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της, θα διαπιστώσουμε ότι η σύγχρονη κεραμική είναι ένα πολύ ενδιαφέρον, διαρκώς εξελισσόμενο μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης, αλλά και ένα πεδίο διαπολιτισμικού διαλόγου, ιδίως μεταξύ των χωρών της Μεσογείου. Τα έργα που θα εκτεθούν σε 5 ιστορικούς χώρους της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου δημιούργησαν 42 καλλιτέχνες από 18 χώρες. Μέσω της Biennale, που επιμελήθηκαν η Σταματία Δημητρακοπούλου, η Λουκία Θωμοπούλου και η Ανίσα Τουάτη, αποκαλύπτεται το εντυπωσιακό εύρος και διαφορετικές πρακτικές που δοκιμάζουν οι σύγχρονοι κεραμίστες. Καθ' όλη τη διάρκεια της Biennale, ξεναγήσεις, performance, προβολές ντοκιμαντέρ, εργαστήρια κεραμικής, εκπαιδευτικά προγράμματα και ομιλίες συμπληρώνουν το πλούσιο πρόγραμμα δράσεων της διοργάνωσης. Είπαμε από 5 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου στην πανέμορφη Ρόδο.

0: Ακούτε Pop Art με τη Ματίνα Καλτάκη και μήπως έχετε προσέξει τη λατινική φράση κάτω από το αέτομα της πρόσωψης του Εθνικού Αστεροσκοπίου στο λόφο των λυμφών στο Θησείο. Είναι οι δύο λέξεις «servare indaminatum» που σημαίνουν «να διατηρηθεί ανέπαφο». Προφανώς εννοεί η φράση το όμορφο σταυροειδές οικοδόμημα του αστεροσκοπίου. Και αυτές τις δύο λέξεις επέλεξε ο Δημήτρης Τρίκας ως τίτλο της έκθεσης σύγχρονης τέχνης που επιμελείται στο αστεροσκοπείο με επεξηγηματικό τίτλο «Κλιματική κρίση από το αόρατο στο ορατό» ή «Πώς να αναπαραστήσεις το αδιανόητο». Πράγματι, από τις 4 Ιουνίου και για έναν μήνα, ο Λόφος των Νυμφών μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης σύγχρονης τέχνης, επιστήμης και δημοσίου διαλόγου γύρω από την κλιματική κρίση με τη συμμετοχή 22 καλλιτεχνών, 6 ομάδων performance και περισσότερων από 25 ομιλητών. Η έκθεση είναι βαθιά πολιτική, θα μας εξηγήσει όμως ο Δημήτρης Τρίκας, ο επιμελητής της έκθεσης, γιατί ακριβώς είναι βαθιά πολιτική. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Με χαρά σε καλωσορίζω στο Pop Art. Και θέλω να ξεκινήσουμε από την επιλογή ως παραγωγού, ως παραγωγός και επιμελητής, να κάνεις εκθέσεις σε απρόβλεπτους χώρους. Δηλαδή να πιάσουμε λίγο το νήμα από τα προηγούμενα χρόνια και τις πρώτες εκθέσεις σου σε χώρους παράδοξους ίσως, όπως είναι το Δρομοκαΐτιο, για παράδειγμα.
1: Ναι. Και πάλι καλημέρα, καλό μεσημέρι, Ματίνα, και σε σένα και στους ακροατές του ΑΛΦΑ.
0: Σε καλά, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση. Όντως υπάρχει ένα νήμα που συνδέει τις μεγάλες εκθέσεις που έχω κάνει, που έχω επιμεληθεί από το 2022, ξεκινώντας από το Δρομοκαΐτιο και με θέμα τους εγκλισμούς, που τότε μάλιστα πρόσφατα είχαμε βγει από μια τέτοια κατάσταση, συνθήκη που μας είχε διαλύσει όλους σε όλο τον πλανήτη.
0: Ναι,
1: και στη συνέχεια πήγαμε στον Ελαιώνα για να μιλήσουμε για το οκτώνιο στοιχείο που έρχεται από την αρχαιότητα, με την ιερότητά του, την τελετουργική του διάσταση, την εφορία του, μιας και εκεί στην περιοχή πέρναγε ο αρχαίος Κηφισός και γι' αυτό είχαμε και τον τεράστιο Ελαιώνα, αλλά και μετά μια γόνιμη καλλιεργήσιμη γη η οποία κατέληξε στη διαδρομή με την παρέμβαση του ανθρώπου και της οικονομίας του να χτίσει, να δημιουργήσει μια βιομηχανική ζώνη στην πραγματικότητα.
0: Στον αρχαίο Ελαιώνα, είναι τρομερό, έτσι, αν το καλοσκεφτεί κανείς.
1: Και να αποδειχθεί ότι όλα αυτά τα απορρίμματα πάσης φύσεως που προξένησε όλη αυτή η ευρωμηχάνηση της περιοχής, η οποία στο τέλος και εγκαταλείφθηκε βέβαια, έτσι, και έχουμε τώρα τα άδεια και λήφη, ήταν τόσο ριζική που το χώμα σκάβοντας για το μετρό στα 80 μέτρα ήταν όλο σαφρό, απογόνιμο, είχε ήδη σαπίσει. Αυτό ήταν μια παρέμβαση, ένα αποτέλεσμα στο φλοιό της γης, ένα μεγάλο βάθος της οικονομικής δραστηριότητας του ανθρώπου. Μετά πήγαμε να μιλήσουμε στο χημείο το παλιό και στο Μαράζιδιο για την τεχνητή νοημοσύνη και την ανθρώπινη κατάσταση.
0: Αυτό τελικά αποδεικνύεται dominant το θέμα. Μου φαίνεται πως από εδώ και στο εξής, κατά κύριο λόγο θα μιλάμε γι' αυτό, υπάρχει κίνδυνος υπερκορισμού. Αλλά εσύ ήσουν από τους πρώτους ήδη που το καταπιάστηκες με αυτό σε σχέση με τα εικαστικά. Και μετά είναι το 2025 η έκθεση στο Δύο Αθηνών.
1: Στο Δύο Αθηνών,
0: το όνειρο του Τάτλη.
1: Ουτοπίες, ακριβώς, ένας παραλληλός, γιατί μια ουτοπία για τον Δεσποτόπουλου για ένα συναρπαστικό θα ήταν αν γινόταν πνευματικό κέντρο των Αθηνών με 5 τέτοια κτίρια και άλλους χώρους σαν και αυτά που είτε τώρα το Δύο Αθηνών, που τελικά κατέληξε σε αυτή τη συρρήκνωση, μόνο το κτίριο το οποίο έχουμε σήμερα, που μέσα το περπατήσαμε στη διάρκεια της έκθεσης και ήταν επίσης συναρπαστικό.
0: Το οποίο όμως τώρα ξεκίνησε τη δεκαετία του 70 και ολοκληρώθηκε πέρσι. Ακόμα ίσως να υπάρχουν.
1: Ξεκίνησε 58, ξεκίνησε. Και ολοκληρώθηκε το 73, το σταμάτησαν δηλαδή, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Και ολοκληρώθηκε πριν από 5-6 χρόνια.
0: Ας πούμε, με διάφορες δωρές. Τώρα γίνονται διάφορα έργα. Εν πάση περιπτώσει.
1: Τώρα γίνεται η ανάπλαση του εξωτερικού χώρου, όπου θα πάρει την τελική του μορφή το πράγμα.
0: Πήρε μερικές δεκαετίες, αλλά έγινε τελικά.
1: Όπως πάντα, έτσι, στην Ελλάδα. Μερικές δεκαετίες πάντα. Λοιπόν, τώρα είμαστε στο αστεροσκοπείο Αθηνών, στο λόφο νυμφών, στη γειτονιά της Αγίας Μαρίνας, δηλαδή στο Θησείο.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που βλέπει ο καθένας ή καθεμία το βράδυ με το φωτισμό, αυτό τον υπέροχο τρούνο έτσι που είναι σαν να ύπταται στον ουρανό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το κτίριο, όσοι δεν έχουν πάει εκεί, είναι ευκαιρία να πάνε, γιατί όταν μπαίνεις μέσα στο χώρο αυτόν, είναι πραγματικά, το λέμε και το ξαναλέμε, α, μαγικός χώρος, α, μαγικός τόπος.
0: Ναι.
1: Ναι, μερικοί τόποι είναι μαγικοί, αυτός δηλαδή, και πού είναι η μαγεία, όχι μόνο στην ομορφιά του, αλλά και στο ότι πας εκεί και ακούς τα πουλάκια και βλέπεις ένα περιβάλλοντα χώρο που δεν έχει καμία σχέση με την υπόλοιπη πόλη, και που την πόλη τη βλέπεις σαν καρποστάλ, αλλά δεν την ακούς.
0: Αυτό
1: είναι το μαγικό.
0: Είναι μαγικό πραγματικά, γιατί ένα από τα τεράστια προβλήματα που έχουμε πια είναι αυτή η τρομερή έκθεση στο θόρυβο. Θόρυβος παντού είναι.
1: Εκτός των άλλων.
0: Δεν είναι τυχαία που υπάρχουν τόσοι νευροπαθείς γύρω μας. Ο θόρυβος είναι ένα από τα στοιχεία που οδηγούν σε αυτό. Λοιπόν,
1: Σερβάρε είναι τα μηνά του, που έλεγε.
0: Τι λες?
1: Έτσι, το σερβάρε είναι τα μηνά του, λέω.
0: Ναι, ναι, μπράβο, για πες μας λίγο γι' αυτό.
1: Σου, που είναι το Ιταλικό, η Ιταλική ρίση που επελέγει, ας πούμε, στο κτίριο του Σίνα. Ο Σίνας,
0: με δωρεά του Σίνα έγινε.
1: Χρηματοδότησε αυτό το κτίριο, όπως και το οφθαλμιατρίο. Έτσι είναι αυτό.
0: Και νομίζω είναι του Θεόφιλου Χάνσεν. Είχαν μεσολαβήσει διάφοροι, αλλά νομίζω ο Χάνσεν τελικά υπογράφει το αρχιτεκτονικά το οικοδόμημα αυτό.
1: Που σημαίνει να το παραδώσει όπως το παρέλαβες, να το διατηρήσεις ανέπαφο δηλαδή.
0: Έτσι. Πολύ, κάτι σκεφτόταν αυτό.
1: Κάτι σκεφτόταν.
0: Ο Σίνας όταν το πρότεινε.
1: Σωστά. Οπότε συμβολικά και μεταφορικά νομίζω ότι είναι μια, έτσι, δύο χρυσές λέξεις σε συνδυασμό που μας δίνουν μια επιταγή. Mm-hmm. Όχι να είμαστε ακίνητοι στη ζωή και να μην εξελισσόμαστε, να μην πάμε αλλού, να μην είμαστε ρευστοί, αλλά να διατηρούμε τον πλανήτη ζωντανό όπως τον παραλάβαμε. Έχει μεγάλη διαφορά το ένα από το άλλο.
0: Να διατηρούμε τα πράγματα που αξίζουν ανέπαφα, ακόμα και προχωρώντας, αλλά εμπροκειμένου σε σχέση με την έκθεσή σου, να φροντίσουμε να διατηρήσουμε ακέραιο τον πλανήτη με κάποιο τρόπο. Όσο είναι αυτό εφικτό σήμερα.
1: Ματίνα, πώς είναι εφικτό. Με πάρα πολύ κόπο, πάρα πολύ χρήμα και βούληση. Η οποία ούτε υπάρχει, ούτε υπάρχει διάθεση να δοθεί αυτό το χρήμα παγκοσμίως και από καμία κυβέρνηση, αλλά ούτε και στους πολίτες υπάρχει. Όλοι καταγνωρίζουν το πρόβλημα, αλλά επειδή είναι πλανητικό και δεν είναι τοπικό, αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις και
0: ότι
1: κάτι.
0: Ότι είσαι αδύναμος, δεν μπορείς
1: να... Τα αφήνεις κάτω από το χαλί και λες εντάξει τώρα όλα αυτά,
0: ωστόσο...
1: καλά είναι όλα αυτά.
0: Αλλά υπάρχουν συλλογικότητες, Δημήτρη, που κάτι προσπαθούν και αν μη τι άλλο δίνουν ένα παράδειγμα για πιο συλλογική συμμετοχή.
1: Πολλές και δυναμικές.
0: Πολλές
1: και δυναμικές και κάνουν εξαιρετική δουλειά στην καθημερινότητα. Εδώ το θέμα είναι απλώς να καταλάβουμε ότι δεν τίθεται ζήτημα προστασίας με τη λογική του μην πετάτε τα τσιγάρα κάτω, μην λερώνετε, μην πετάτε τα πλαστικά στο δρόμο.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρεις, η παραγωγή του ίδιου του πλαστικού και η διάχυσή του εκεί που νομίζουμε ότι είναι η κάδη ανακύκλωσης, όλο αυτό, αν δει κανείς και μελέτες σύγχρονες, υπάρχει ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε και στα ελληνικά, ενός Αλεξάνδρ Κλαπ, ο οποίος είναι Αμερικάνος δημοσιογράφος που πηγαίνει έρχεται στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο, έχει κάνει καταγραφή συγκλονιστική των τεράστιων χωματερών που υπάρχουν στον πλανήτη, κυρίως βέβαια στον τρίτο κόσμο, που είναι μια νέα μορφή απικιοκρατίας, όπου ο πρώτος κόσμος της Δύσης τι κάνει, τα απορρίμματά του που λέει ότι ανακυκλώνει ένα 10%, το υπόλοιπο φεύγει με τεράστια πλοία και πηγαίνει σε αυτές τις χωματερές, π.χ. στην Γκάνα, η οποία είναι η μεγαλύτερη που είναι σαν χώρα, ας πούμε, και σε άλλα σημεία, και δημιουργείται έτσι ένα στρώμα στο δέρμα της γης, το οποίο σιγά σιγά το αλλοιώνει. Και όλο αυτό είναι τα απορρίμματα του δυτικού λευκού καταναλωτή, υπερκαταναλωτή, έτσι μαθημένου, γιατί δεν είναι μόνο η βιομηχανία, είναι και η κατανάλωση. Γιατί η βιομηχανία παράγει, εμείς καταναλώνουμε. Δεν είναι προσωπική μας ευθύνη, το να σταματήσω εγώ να καταναλώνω, δεν λύνω το πρόβλημα, αλλά όλοι συμμετέχουμε με μια διαδικασία αρνητική στο να, όταν αποφασίζουμε να μην μας ενδιαφέρει αυτό και να υπερκαταναλώνουμε τα πάντα.
0: Ναι, ναι.
1: Από πετρέλαια και ορυκτά κάψιμα που εξορίζονται συνέχεια και δημιουργούν το τεράστιο πρόβλημα, μέχρι τα απορρίμματα που δεν μας νοιάζει στο τέλος, στο κάτω-κάτω της γραφής, αυτά τα βλέπουμε μπροστά μας, δεν μας νοιάζει και που πάνε, έτσι.
0: Ναι.
1: Όταν όμως πάμε να κάνουμε το μπανάκι μας και γεμίζει ο τόπος το α, το β, το γ, λέμε πω χάλια ήταν σε αυτήν την
0: πόλη. Χάλια, βρώμικα το ένα, το άλλο.
1: Ο αέρας δεν αναπνέεται, καρκίνος παντού.
0: Γελάω, αλλά είναι πραγματικά τρομακτικό και γελίο ταυτόχρονα. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, εδώ τώρα είναι μια σειρά πολύ σοβαρών θεμάτων, τα οποία εσύ καλείσαι να αντιμετωπίσεις ως επιμελητής μέσω εικαστικών, μέσω έργων τέχνης.
1: Ναι,
0: αυτό
1: μέσω
0: πόσο εργών. Εύκολο είναι δηλαδή αυτή η σχέση να είναι όσο θέλουμε ομιλητική.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ πρώτα απ' όλα θέλω να πω ένα πράγμα στην αρχή και όχι για να γκρινιάξω για τα οικονομικά του χώρου και του όλου ζητήματος, αλλά γιατί είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να αντιλαμβάνουμε υπόψη μας όταν ακούμε για τέτοια πράγματα.
0: Να μας πεις οπωσδήποτε.
1: Υπάρχει λοιπόν μια τεράστια ανισότητα από τη μεριά της πολιτείας, τη χρηματοδότηση κάποιων θεσμών σε σχέση με την υπόλοιπη σκηνή. Δεν μιλάω για προσωπικά ζητήματα τώρα.
0: Γενικά,
1: αυτή την
0: ναι.
1: έκθεση. Mm-hmm. Μιλάω για η οποία. Έχουμε κάνει την αίτηση του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως κάνουμε πάντα κάθε χρόνο και παίρνουμε μια συμπαθητική επιχορήγηση με βάση την οποία και γίνεται η δουλειά, χωρίς να αμείβεται στην ουσία να υπάρχει δυνατότητα αμοιβής για κανέναν. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, οπότε αυτό που λέω είναι ότι
0: φέτος δεν πήρατε
1: των εναλλακτικών, α, δεν έχουν βγει ακόμα φέτος,
0: το
1: ξεκινάμε okay. κάνοντας το σταυρό μας.
0: Okay.
1: Λοιπόν, οι εξαίσεις αυτές, οι εξωθεσμικές, ας πούμε την έννοια ότι δεν είμαστε κάποιος θεσμός επίσημος.
0: Δεν είστε μουσείο ή έτσι, οτιδήποτε πινακοθήκη ή οτιδήποτε, ναι.
1: Αυτά, έτσι, γίνονται με τη χορηγία των καλλιτεχνών. Εντάξει, να το σημειώσουμε αυτό. Ένα το
0: με την προσφορά των έργων τους δηλαδή.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Εδώ τώρα το καλό είναι ότι δεν είναι έργα τα οποία έχουν ήδη γίνει και έχουμε κάνει μια επιλογή από τα υπάρχοντα για να ταιριάξουν κάπως. Τα 9 στα 10 ας πούμε έργα είναι καινούρια.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή έχουν μπει στη διαδικασία οι καλλιτέχνες σε συζήτηση και συνεννόηση μαζί και φτιάχνουν καινούρια έργα.
0: Νομίζω και με τις προηγούμενες εκθέσεις το επιδίωξες αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Υπάρχει τεράστια ανταπόκριση και αυτό είναι ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλη την καλλιτεχνική κοινότητα με την οποία συνεργαζόμαστε δηλαδή.
0: Γιατί να τους ευχαριστήσουμε κάνουμε γιατί δείχνουν μια γενεοδορία η οποία ξεφεύγει πια από τα τεράστια εγώ και απευθύνεται στην κοινότητα.
1: Ακριβώς, να το λέμε αυτό. Mm-hmm. Πρέπει να το λέμε και να το επισημαίνουμε. Το δεύτερο είναι ότι όταν κάνεις έναν εντός ή εκτός εισαγωγικών δημόσιο χώρο έκθεση, έχεις όλες τις δυσκολίες αυτές. Δηλαδή, λες, θα βάλω ένα έργο εδώ, ένα έργο εκεί. Πώς θα το φωτίσεις,
0: ακριβώς.
1: Πρέπει να τραβάς παροχές, να τραβάς γραμμές. Δηλαδή, μιλάμε για μια τεράστια δουλειά. Γιατί δεν υπάρχουν υποδομές, δεν είναι εκθεσιακός χώρος κλασικός.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ, βέβαια, από την άλλη μεριά είναι και το ενδιαφέρον του πράγματος, διότι περπατάς χώρους που δεν τους περνάς διαφορετικά, δεν θα πήγαινες αλλιώς, εκεί μπορείς να πας την ξενάγηση, να συμμετάσχεις. Αλλά θέλω να πω μαζικά, ούτε στον Ελαιώνα θα πήγαινες, ούτε μέσα στο Δρομοκαίτιο θα πήγαινες, ούτε μέσα στο Μαράζιο θα πήγαινες ή στο παλιό χημείο όπως είναι τώρα, ούτε στο αστεροσκοπείο όσοι δεν έχουν πάει.
0: Συνδυάζεται η βόλτα και η γνωριμία με ένα πιθανώς
1: ναι.
0: άγνωστο μέρος της πόλης, με το να δεις έργα τέχνης και να σκεφτείς γι' αυτά.
1: Από εκεί και πέρα ένα στοίχημα είναι το να είμαστε όλοι μέσα στη θεματολογία, έτσι, που το επιδιώκουμε επίσης πάντα και οι καλλιτέχνες ανταποκρίνονται σε αυτό. Και το άλλο είναι να συνομιλείς με το χώρο. Δηλαδή δεν πας σε ένα χώρο επειδή είναι ωραίο κέλυφος
0: ναι.
1: ή να επιβληθείς ή επειδή είναι ωραίο κέλυφος, άσχετο από την νοηματοδότησή του δηλαδή. Πας εκεί επειδή θες να πεις κάτι το οποίο σχετίζεται ο χώρος.
0: Ακριβώς. Πολύ ωραίο.
1: Έτσι, ναι. Εκεί σχετίζονται όλα. Σχετίζεται το περιβάλλον, σχετίζεται η ατμόσφαιρα, σχετίζονται οι χωματερές, όλα αυτά.
0: Οι έρευνες, οι λύσεις που μπορεί να βρεθούν ή που βρίσκονται.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: είμαστε λοιπόν σε ένα φυσικό χώρο. Που
0: περίμενε. Πριν μας πεις και για τα έργα και για τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν, να κάνουμε το αναγκαίο διαφημιστικό, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως. Ευχαριστώ πολύ.
1: Βεβαίως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Και εδώ ακούτε pop art, δηλαδή πράγματα που έχουν να κάνουν με τις τέχνες και τον πολιτισμό. Η Ματίνα Καλτάκη είναι στο μικρόφωνο και είναι μαζί μας ο Δημήτρης Τρίκας, επιμελητής μιας μεγάλης έκθεσης που φιλοξενείται στο Εθνικό Αστεροσκοπείο, στο Λόφο των Νυμφών στο Θησείο, με τίτλο Servare Indaminatum, που σημαίνει να διατηρηθεί ανέπαφο. Εδώ το μέλημά μας είναι ο πλανήτης και ο κόσμος στον οποίο ζούμε, ο οποίος πρέπει με κάποιο τρόπο να διασωθεί. Γι' αυτό μιλούν οι καλλιτέχνες μέσα από τα έργα που ετίθενται στο Εθνικό Αστεροσκοπείο, τα οποία θα τα δούμε πότε, την Πέμπτη έχετε πρεμιέρα.
1: Εγγένεια, ναι, 5η ακριβώς, 4 Ιουνίου, 7 η ώρα μέχρι τις 10.30, 11 παρά. Οπότε θα έχουμε και τη συνθήκη του φωτός και τη συνθήκη.
0: Θα είναι πάρα πολύ ωραία, έτσι, το λυκόφως και μετά.
1: Και τις νύχτας που έχετε. Και του τεχνικού φωτισμού που θα έχουμε στα έργα. Και θα μπορεί, η έκθεση απλώνεται σε όλο το λόφο των νυμφών, δηλαδή μέχρι τις πηγές κάτω-κάτω. Και ακούμε τώρα τη λέξη πηγές και είμαι σίγουρος ότι ελάχιστοι θα τη θυμούνται. Από την προηγούμενη έκθεση της, πριν από 7 χρόνια, είχε γίνει μια πολύ μεγάλη έκθεση του Βίλα Ρόχας.
0: Από τον νέο, τεράστια,
1: βεβαίως. Εδώ τώρα και είχε χρησιμοποιήσει και αυτός όλο το χώρο με έργα του. Λοιπόν, υπάρχουν 4 σπηλιές στον λόφο αυτών που, εντάξει, δίνουν μια τελείως διαφορετική εικόνα και διάσταση και σε έχεις, αυτό το οποίο...
0: Έχεις βάλει και εκεί έργα τέχνης, φαντάζομαι.
1: Παντού, έχουμε απλώσει παντού και μέσα στο,
0: και μέσα στο χώρο, στο κτίριο.
1: Που περιέγραψες, 2 καλλιτέχνες είναι εκεί μόνον. Δεν ήθελα να είναι έξω η έκθεση, αλλά εκεί επειδή είναι σχέδια σε χαρτί, ζωγραφική κλπ, δεν μπορούσα να είναι έξω, οπότε είναι αυστηρά μέσα για αυτούς τους λόγους.
0: Τα πιο ευάλωτα, ας
1: έχουμε και το μουσείο, ναι, έχουμε ένα άλλο μικρό τίσμα που λέγεται Συγκρού, το απάνω είναι το Σίνα, κάτω είναι το Συγκρού, που έχει ένα πάλι προπολεμικό, των αρχών του περασμένου αιώνα τηλεσκόπιο, που εκεί θα υπάρχει επίσης μια διαμόρφωση του χώρου με προβολές του Γιώργου Δρόσου, που θα δημιουργηθεί μια σπηλιά, ας πούμε, που θα μπαίνει μέσα κάποιος και θα βλέπει το έργο. Και αυτό είναι το μοναδικό έργο με εικόνα, μαζί με ένα βίντεο της Ελένης Πανουπλιά. Όλα τα άλλα έργα, θέλω να το επισημάνω αυτό, και αυτό το θεωρώ μια διαφοροποίηση από τις μέχρι τώρα εκθέσεις που έχουν τέτοια θέματα περίπου, και έχουν γίνει και εδώ και αλλού, δεν έχουμε τόση τεχνολογία, έχουμε έργα χειροποίητα. Έργα που είναι κατασκευές των καλλιτεχνών με πάρα πολύ κόπο και τσίκι-τσίκι, μερικά από αυτά ιδίως. Θα τα δει κάποιος όταν έρθει και θα καταλάβει τι ακριβώς εννοώ.
0: Νομίζω ότι και αυτό ικανοποιεί πλέον μία ανάγκη μας, γιατί παραέχει μπει η τεχνολογία μέσα στον σύγχρονο εικαστικό κόσμο και κάπου τεχνολογία στην καθημερινότητα, τεχνολογία και στα εικαστικά, ναι, κάπου γίνεται λίγο, ξέρεις, ζητάς και το άλλο, το πιο αργό, το χειροποίητο που λες. Αυτό που έχει...
1: Γιατί είναι και μια κουλτούρα αυτό, ξέρεις.
0: Ναι, που έχει κατασκευαστεί με ανθρώπινα κριτήρια και σε ανθρώπινο μέγεθος. Πώς να το πω, δεν ξέρω.
1: Και με κόπο. Και με ανθρώπινο κόπο. Βέβαια, το κόπο το βάζω και το ξαναβάζω για τα έργα, τα συγκεκριμένα, και θα το δει το κοινό που θα έρθει. Θα συμφωνήσει, είμαι σίγουρος, ότι υπάρχει κόπος σε όλα σχεδόν τα έργα τα οποία υπάρχουν εκεί.
0: Συνολικά πόσα έργα είναι...
1: Είναι 22 καλλιτέχνες και πάνω από 30 έργα. Ναι, γιατί κάποιοι έχουν και περισσότερα το από δύο. Λοιπόν, είναι 22 καλλιτέχνες, είναι 6 performers που θα διαχειριστούν καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης, η οποία θα κρατήσει ένα μήνα, να το σημειώσουμε αυτό, 4 Ιουνίου με εγγένεια, 7 η ώρα, με 4 Ιουλίου και 4 Ιουλίου δηλαδή.
0: Και πρέπει να μας πεις και κάτι για το δημόσιο πρόγραμμα πριν
1: και
0: κλείσουμε.
1: Έχουμε και ένα μεγάλο δημόσιο πρόγραμμα πάντα σε όλες τις εκθέσεις, γιατί πιστεύω ότι ο λόγος και η σκέψη έχουν μια ισότιμη παρουσία σε δρόμενα τέχνης, σε project τέχνης, με τα έργα. Μην ακουστεί υπερφύαλο αυτό υπέρ του λόγου, δεν είναι, χρειάζεται, η κριτική σκέψη έχει πολλά πόδια και στα οποία στηρίζεται και την αισθητική και την καλλιτεχνική διάσταση
0: και την και πολιτική τη θεωρητική, που είπαμε
1: και την πολιτική βέβαια
0: που μας απασχολεί ιδιαίτερος λόγω του θέματος.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε έχουμε και 6 σχήματα performances και βέβαια έχουμε πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες στη διάρκεια των στρογγυλών τραπεζιών που θα γίνουν σε εξωτερικό χώρο πάλι, μην νομίζεις κανείς ότι θα μπει
0: κάποιος σε μια
1: ακουστή. Θα είμαστε στο γρασίδι εκεί μπροστά του αστεροσκοπίου σε καταπληκτική συνθήκη για να συζητήσουμε και να δούμε και να ακούσουμε για όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Φαίνεται συνολικά όλο το πρόγραμμα πολύ συγκροτημένο και πολύ ενδιαφέρον, και δεν το λέω έτσι για να το πω. Πραγματικά και οι ομιλητές και οι καλλιτέχνες που είπαμε ότι είναι 22, και θα ήταν τώρα πολύ κουραστικό να αναφέρω όλα τα ονόματα, αλλά είναι ένας και ένας, πού μπορούν να μπουν οι ακροατές μας να βρουν πληροφορίες.
1: Ναι, Ματίνα, υπάρχει ήδη το Art for Society, που είναι η πλατφόρμα ομπρέλα των δράσεων, που είναι σελίδα στο Facebook και που θα εμπλουτίζεται με το υλικό της έκθεσης.
0: Art of Society.
1: Στο Instagram επίσης, στο Facebook και στο Instagram. Μέσα στη βδομάδα θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα βγει και το site με τον ίδιο τίτλο, artforsociety.gr, όπου θα είναι όλο το υλικό. Θα έχουμε χάρτη ειδικό για την περιήγηση του κοινού, το οποίο θα παραλαμβάνει στην είσοδό του. Και το πρόγραμμα και των performances και των συζητήσεων ανακοινώνεται ήδη και θα είναι σε διάφορα site από σήμερα και σιγά σιγά μέχρι την Τρίτη, Τετάρτη. Ωραία. Μπορεί να το δει κανείς σε διάφορες πηγές, και στις δικές μας και στο
0: θα το υπενθυμίσουμε εμείς και το επόμενο Σαββατοκύριακο, να μπει ο κόσμος στα ψηφιακά μέσα, στα κοινωνικά δίκτυα που παρέχονται αυτές οι πληροφορίες, για να μην την χάσει αυτή την έκθεση. Είπαμε Σερβάρε Ινταμινάτουμ στο Εθνικό Αστεροσκοπείο και γενικότερα στο Λόφο των Νυμφών στο Θησείο. Η έκθεση με έργα από 22 σύγχρονους εικαστικούς καλλιτέχνες. Δημήτρη, εύχομαι κάθε επιτυχία. Είναι σίγουρη, νομίζω, είναι πολύ ενδιαφέρον και το θέμα αλλά και ο τρόπος που το έχεις διαχειριστεί. Σε ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σου στο Pop Art. Να είσαι καλά, καλή επιτυχία εύχομαι.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι ότι καλύτερο σε όλους και όλες, και βέβαια και σε εσένα και στην εκπομπή σου.
0: Να είσαι καλά, καλό τριήμερο, καλή επιτυχία και πάλι.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ.
0: Καλά.

η ώρα πλησιάζει 2 και το πρόγραμμα του σταθμού τρέχει. Εμείς αναχωρούμε. Έρχεται όμως η Βασιλική Γιούτσου για το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Νικόλας Καμακάρης για το 2ωρο που ακολουθεί. Θα σας ξαναβρούμε πάλι εδώ στη συχνότητα του Alpha Radio 989 αύριο. Την ίδια ώρα στις 12 το μεσημέρι και μέχρι τις 2. Από τον Κωνσταντίνο Ρέκα που φρόντισε για τους ήχους και τη Ματίνα Καλτάκη, να έρχεται ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, τριήμερο μάλλον, με καλή διάθεση και όμορφα συναισθήματα. Η φύση για τους τυχερούς που έφυγαν εκτός Αθηνών είναι στην καλύτερη φάση της, όσο για μας είναι τόσες πολλές και ενδιαφέρουσες οι καλλιτεχνικές προτάσεις που παράπονο δεν έχουμε. Να είστε καλά, τα λέμε πάλι αύριο, γεια και χαρά.

Αλφα Πάτρας 94,4.

ένα αγριό βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι. Που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

δώσει μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Πανθενόλ Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
4: Φαίνω, παίζω, δημιουργώ.
5: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
4: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
5: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
4: Θένω, παίζω, δημιουργώ.
5: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
4: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
5: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Φαίνω, παίζω, δημιουργώ.
5: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
4: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
5: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ο Χρήστος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο Gold Traders. Traders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
8: Κάθε φορά
9: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα.
8: Κάθε φορά
9: Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
8: Θέλω να μου γελάσεις.
9: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Έλα,

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σιρο μπιλί σιμπιπτή. Αισιάνα!

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύεις. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on. I get no rest.

0: Αλφα Radio 989.
1: Hey. Now just get in and close the door.